Όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μη σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε. Θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον μπάσο. Αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

0: し。
1: Thank you.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

President.

Την Άριουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν.

could be any other way. Never could be any other way.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί. Είναι πέμπτη μεσημέρι. Τώρα που καλοκαιριάζει θα είναι μεσημέρι. 3 η ώρα βρισκόμαστε στον ένα μοναδικό και αγαπημένο Strummer Radio. Είμαι η Αφροδίτη και ακολουθεί η εκπομπή Rock Around Rocksteady. Είναι μια εβδομάδα που έτσι έγινε πολύ πολύ κουβέντα για μια πολύ πολύ συγκεκριμένη συναυλία, που είναι σαν να ξεκινάει και σαν να ξεκίνησε και τη σεζόν περίπου, έτσι, από τις μεγάλες. Λέω για αυτή με τον Metallica, πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν. Εντάξει, αυτοί που το ζήσαμε, ας το κρατήσουμε σαν μια ωραία ανάμνηση. Πιστεύω έτσι ήταν. Πάντως, ναι, ανοίγει το συναυλιακό καλοκαίρι, σιγά σιγά. Προετοιμαστούμε γενικά και να επιλέξουμε, γιατί θα πρέπει να επιλέξουμε τι θα δούμε φέτος, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει τόσο πολύ ακριβά. Δεν πειράζει όμως, έχουμε καλοκαίρι που έρχεται, έχουμε ωραίο ήλιο και ξεκινήσαμε με τον Αντριάν και Σάντα από Τέξας, ξέρει από ήλιο, έτσι νομίζω. Ήταν από το καινούργιο του άλμπουμ αυτό, Contra El Sol. Ένας εκ των δύο, τους Black Pumas, ο Αντριάν και Σάντα, μέχρι και έχει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Κάτι που δεν το ήξερα, από την αλήθεια μου. Πάντως μένουμε στο Τέξας και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι για σήμερα, και The American Analog Set, The Hatist.

Τι χαρακτηρισμός κι αυτός, the hatist. Δεν ξέρω τι ήθελα να πούνε οι δημιουργοί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ιστορία στα social media όπου καθένας μιλάει άσχημα για διάφορα πράγματα, για διάφορους ανθρώπους, για διάφορες καταστάσεις, για... Δηλαδή άσχημα, δεν το καταλαβαίνω. Και πρέπει κάποια στιγμή κάπως να μετριάσει όλο αυτό. Σίγουρα δεν γίνεται να το διαγράψεις τελείως, γιατί ξέρω πως υπάρχουν κακές συμπεριφορές στην πραγματική ζωή, φαντάζομαι θα υπάρχουν και στην εικονική ζωή, ιντερνετική ζωή. Συνέχεια με τους Fireman και How to Erase Everything.

Ένα δύσκολο πράγμα είναι να διαγράψεις από τη μνήμη σου ό,τι έχει αποτυπωθεί. Είναι τόσο βαθιά γραμμένα στον εγκέφαλο στα σημεία και είναι τα κατάλληλα του οι μνήμες που, ναι, εντάξει, μόνο σοβαρή ασθένεια, τραύμα, τραυματισμός δηλαδή μπορεί να τα διαγράψει. Αν εσύ προσπαθείς μόνο σου, δεν νομίζω ότι τα καταφέρνεις τόσο εύκολα. Είναι έτσι σαν να αποθηκεύονται βαθιά βαθιά στα συρταράκια, στα ράφια του μυαλού, εκεί πέρα σε αυτό το χώρο που νομίζεις ότι βρίσκεις μόνο άχρηστα πράγματα. Βρίσκεις και άλλα διάφορα εκεί μέσα. The Loft για τη συνέχεια, Junk Shop.

Και από εκεί ακούσαμε το Junk Shop. Το Budgies τώρα κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες, 8 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος. Το ίδιο συνέβη και με τους Lemon Twigs, τον οποίο το άλμπουμ ονομάζεται Look for Your Mind. Επίσης 8 Μαΐου κυκλοφόρησε, από εκεί ακούμε το Gather Around.

Η μουσική των Lemon Twigs είναι σαν να φέρνει τον ήλιο. Ακούγεται πολύ 60's, πολύ μέσο 60's pop rock ενέργεια. Πολύ χαροπή και γλυκιά και όμορφη στο άκουσμα. Με φως συνεχίζουμε. Garden of Light από τους Olivia Tremor Control.

Η μουσική των Olivia Tremor Control και αυτή έτσι επηρεασμένη από το είναι pop rock, ψυχεδελική μουσική περισσότερο των 60s, κυρίως από Beach Boys και Beatles, ενώ έχουν και alter ego, το οποίο alter ego τους ονομάζεται Black Swan Network και έχει τελείως άλλη αντίληψη της μουσικής. Ακούμε το Grains and Saucy.

Άλλο παράξενο καθεστώς σε μπάντα είναι αυτή των Broken Social Scene από τον Καναδά, που μάλλον λειτουργούν κάπως έτσι. Ελάτε συμπορείτε. Είναι μια μπάντα που μπορεί να ο αριθμός των μελών της αναστιγμές να κυμαίνεται από 6 ας πούμε μέχρι 19-20. Όλοι βέβαια έχουν και άλλα παράλληλα groups και projects που τρέχουν και τώρα κυκλοφόρησαν και αυτοί καινούριο άλμπουμ το οποίο ονομάζεται Remember the Humans. Ίσως τους αφορά λιγάκι ανάλογα με το πώς είναι κάθε φορά. Ακούμε το The Call.

Παραμένοντας στο Καναδά, η μπάντα με το όνομα Κόλα έρχεται και μας λέει ένα τραγούδι με τίτλο Χαβλά Κάντρι. Αυτό νομίζω εκφράζει πιο πολύ εμάς τους Έλληνες που, εντάξει, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι αποτύχει ζούμε, αλλά όχι να μας λέτε κι εσείς ρε Καναδοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συσχέτιση. Το καινούργιο τους άλμπουμ ονομάζεται Coast of Living Adjustment, ενδιαφέρον τίτλος, και ενδιαφέρον και το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Half Luck Country.

Τα κορίτσια που ακολουθούν για να ακούσουμε, οι Calfy Girls, που έρχονται από τη Φιλαδέλφεια της Αμερικής, των USA, έχουν το εξής ιδιαίτερο, ότι μία κοπέλα που είναι στη πάντα τους, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, έχει καταγωγή ινδική και παίζει και ένα έγχορδο από την Ινδία, παραδοσιακό. Οπότε έχουν δώσει στην ωραία ένταση της ροκ που παίζουν, έχουν δώσει μία έτσι μία εσάνς, μία χρειά από τη μουσική της Νότιας Ινδίας. Και όλο αυτό αποκτά έτσι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίος δίσκος τους, το Divinity, που μόλις κυκλοφόρησε. Και από εκεί θα ακούσουμε το Bite.

κόρη Τζομπάντα και η επόμενη από το Portland, με ήχο πιο dark wave και synth, και καινούριο άλμπουμ επίσης, το Anti-Venom. Όλοι το χρειαζόμαστε τελικά. Από εκεί ακούμε το thread.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ήταν μια ωραία Πέμπτη στο Strum Radio. Ελπίζω να νιώθετε και εσείς το ίδιο. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Πέμπτη, βέβαια στις 3. Σας αφήνω με As I Ola Cry, μια μπάντα, μια progressive μπάντα που φτιάχνει κυρίως instrumental κομμάτια, αμερικάνικη και αυτή από το Σικάγο. Και θα ακούσουμε από τον τελευταίο τους δίσκο, το Withdrawn and Alone. Καμία σχέση με εμάς, έτσι. Μην δεν ταυτιζόμαστε με τους τίτλους. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Και ως την επόμενη φορά που θα τα πούμε πάλι ραδιοφωνικά, το νου σας.

Την Άρηβεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της Ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηβεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της Ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηβεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

όσοι έχετε συνηθίσει στα μακρόσυρτα ambient κομμάτια που ξεκινάνε συνήθως στις εκπομπές του Ράδιο Ταγκέρι, σήμερα εκπλαγήκατε γιατί είναι ambient κομμάτια που δεν είναι μακρόσυρτα. Συγκεκριμένα είναι ο κύριος Norrington σε ένα κομμάτι από το δίσκο του Leviathan, το οποίο λεγόταν Sacred Moment. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι άλλο ένα Ράδιο Ταγκέρι, λουσμένο μέσα στην καλοκαιριάτικη ζέστη και φωταψία. Κάτι σταγόνες που μου ήρθανε κατά τις 6.30 το πρωί που βγήκα για δουλειά, βέβαια, τις προσπερνάω, είναι εντελώς τοπικά φαινόμενα. Αν και νομίζω ότι είναι καλό να κουβαλάμε και μια ομπρέλα, γι' αυτό τα έχουμε τα backpack το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ο ήλιος λάμπει για όλους. Το υπενθυμίζω αυτό σε περίπτωση που έχετε απελπιστεί από το κόστος της ζωής, τη μοναξιά και όλα τα υπόλοιπα. Τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε jazz αρκετή και σχετικά πολλούς ήχους του κόσμου. Το ηλεκτρονικό μέρος το έχουμε ρίξει λίγο, δεν πειράζει. Καλά είναι και έτσι, άλλες φορές μπορεί να είναι εντελώς το ανάποδο. Είπαμε, εκπομπή κάνουμε, λογαριασμό δεν δίνουμε. Καλωσορίζουμε Αρετή, Αφροδίτη που φαντάζομαι θα έχει μείνει τουλάχιστον για λίγο να ακούσει μετά. Σήμερα βγήκε κονσέρβα, το καταγγέλλω και αυτό. Χαιρετισμού στον Νίκο και περιμένουμε και τους υπόλοιπους σιγά σιγά. Και βέβαια τον Σερ Πάνο, τον οποίο είχα 2 εβδομάδες να τον δω και καλό στην Κλέρι. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει όπως και πολλοί άλλοι. Νομίζω ότι κάποια μέρα το καλοκαίρι ίσως δώσω κανένα ραντεβού να κάνουμε ένα έκτακτο Ράδιο Ταγκέρι όπως το σκεφτόμουν παλιά που πήγαινα στις εκπομπές του ηχό FM από τους πρωτοπόρους της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, στο οποίο στούντιο καταφέρναμε και στηβαζόμασταν ξέρω εγώ γύρω στα 10 άτομα με επακόλουθο να γίνεται οτιδήποτε άλλο εκτός εκπομπής. Καλησπέρα και στο Β76. Τι άλλο, τίποτα. Πάμε μουσική γιατί με την μπάρλα μου δεν θα προλάβουμε να παίξουμε ούτε τα 4/5 της σημερινής λίστας. Αυτός που ακούσαμε λοιπόν λέγεται Norrington. Το πραγματικό του όνομα είναι Αλιρεζά Φατεμί Τζαναμπαντή. Παρακάμπτω ότι παραπέμπει σε Τζαναμπέτη. Είναι Ιρανός, παραγωγός και φωτογράφος. Φτιάχνει ambient μουσική, drum and bass. Και ένα είδος φαντάζομαι που είναι το ambient που ακούνε οι τρανσάδες, το οποίο λέγεται Psybient. Psybient. Ωραίος δίσκος, όριμος, 12 μικρά κομμάτια. Έχει ένα είδος έτσι φωτεινό, δεν μπορώ να το πάρω σαν σκοτεινό άκουσμα, μικρά κομμάτια σύντομα, με βαθιούς βόμβους, κλεπτισμένες μελωδίες και έτσι ωραίες αέρινες υφές. Από τα ambient που ακούω γενικά προύπνου και δεν συμμαζεύεται. Στη σειρά τώρα πάμε λίγο jazz. Θα πάμε στον καταπληκτικό μπασίστα Thomas Morgan, έναν Αμερικανό μπασίστα και τσελίστα, γεννημένο το 1981 στο Hayward της Καλιφόρνια. Ο δίσκος του Around You is a Forest κυκλοφόρησε πέρσι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Endis. Ένας αξιοζήλευτος δίσκος, έχει ένα σόλο κομμάτι και 8 ντουέτα με μια έτσι πολύ εξαιρετική ομάδα καλεσμένων, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα με τον Thomas Morgan είναι ότι έχει κατασκευάσει ένα προγραμματιζόμενο virtual έγχορδο, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά από τις δυτικοαφρικανικές άρπες όπως το νουγκόνι ας πούμε, τα ασιατικά ψαλτήρια, το τσέμπαλο και τις μαρίμπες. Μεγάλη, καλησπέρα Ελευθερία, ελπίζω να είσαι καλά. Μεγάλη ιστορία τώρα αυτή να έχεις φτιάξει ένα τέτοιο όργανο. Θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος να τον δω και με τα μάτια μου πώς το προγραμματίζει και το παίζει. Τέλος πάντων θα πάρετε μια ιδέα λοιπόν από το Around You is a Forest ακούγοντας το Endis. Θα τα πούμε σε λίγο.

από αυτές τις μουσικές που σου αρέσει να σκέφτεσαι ότι δεν θα τελείωναν ποτέ. Ήταν ο Αμερικανός jazz σαξοφωνίστας και συνθέτης Pete Fucinaro, με καταγωγή από την Ομάχα της Νεμπράσκα, αλλά με βάση του τώρα το Kansas City. Ένα πολύ ενδιαφέρον LP είναι αυτό, Little Window λέγεται, και ακούσαμε το κομμάτι Bonfire. Ένα δυναμικό ταξίδι μέσα στην σύγχρονη jazz που μπερδεύει έτσι εύκολα παραδοσιακές νότες με μοντέρνο αυτοσχεδιαστικό ίστρο. 9 πρωτότυπες συνθέσεις. Ο ίδιος ο Fucinaro στο τενόρο σαξόφωνο, το σοπράνο σαξόφωνο και στο πιάνο, μαζί με ένα πολύ έτσι ωραίο κουαρτέτο. Έμπαν Ντάνκελ στο πιάνο, Έθαν Ντίτχαρτ στην κιθάρα, Τζάρετ Μπέξτιτ Κράν στο μπάσο και Άλεξ Σουρίς στα τύμπανα. Και θα πάμε τώρα σε ένα, ως μουσική του κόσμου, από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ και μόνο έτσι για την παραδοξότητα και τον προβληματισμό που μπορεί να προκαλέσουν. Είναι ένα τρίο, λέγεται Antidote, το αντίδοτο φαντάζομαι. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται The Orchard και ο δίσκος είναι ο πρώτος τους και, είναι και έχει το ίδιο όνομα, αλλά Antidote. Από τι λοιπόν αποτελείται αυτό το αντίδοτο, η συνταγή του? Είναι ο Λιβανέζος πιανίστας Ραμί Χαλίφ, ο Αλβανός τσελίστας Ρέντι Χασά και ο Γαλλο-Ιρανός περκασιονίστας που παίζει όμως και σαζ και ζάρμπ, ο Μπιζάν Τσεμιρανί. Εξερευνούν ένα μεγάλο έτσι μέρος πολύ ευαίσθητου ακουστικού φάσματος. Είναι σαν να φτιάχνουν folk μουσική, αλλά με έναν νεοκλασικίζοντα αέρα, παίζοντας με τα οργανά τους αλλά και τον ήχο ανάμεσα, κάνοντας ένα είδος έτσι συλλογικής μουσικής, η οποία όμως αφήνει πάντα χώρο και για την ατομική έκφραση. Για όσους δεν πείθονται από τα λόγια και καλά κάνουν, καλύτερα να μιλήσει μουσική.

από τις πιο γλυκές, μελωδικές, αγγελικές φωνές που έβγαλε ποτέ η Τζαμάικα, και είμαι σε αυτό το πράγμα σχετικά βέβαιος, γιατί μπορεί να μην έχω ασχοληθεί όσο άλλοι με την μουσική της Τζαμάικα, αλλά έχω κάνει και εγώ το μερίδιό μου από τις σπουδές που είναι απαραίτητες για όσους γουστάρουν groove και διεθνείς καταστάσεις. Τέλος πάντων, μιλάμε για τον Τζάρετ Τόμλινσον, πολύ πιο γνωστό ως Μπιμ Σέρμαν. Έναν πραγματικό άγγελο επιγής. Η φωνή του είναι αξέχαστη, μιας και δυστυχώς μας έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον καρκίνο. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Γεννήθηκε και αυτός στο Kingston της Τζαμάικα το 1952 και έβγαλε αρκετούς δίσκους. Το live που ακούσαμε είναι από το Hounding Ground, που είναι ο 8ος δίσκος του. Ξεκίνησε το 1975, έβγαλε πολλά συγκλάκια στη Τζαμάικα σε δικές του εταιρείες. Η μία λεγόταν Scorpio και η άλλη Red Sea. Ένας από τους μεγαλύτερους οπαδούς του ήταν ο τότε νεαρός σχετικά reggae και dub παραγωγός Adrian Sherwood, ο οποίος τον κάλεσε το 1979 να τον φιλοξενήσει στην Αγγλία και να κάνει μια τουρνέ με τον Prince Farai, τους Creation Rebel και τον Prince Hammer, που ήταν ήδη στο roster της On You Sound, της εταιρείας του Adrian Sherwood. Και ο Μπιμ Σέρμαν αποφάσισε να μείνει στο Λονδίνο, μας τον έφαγε το Λονδίνο, και έγινε και αυτός ένας πολύ τακτικός συνεργάτης της On You, ανοίγοντας και μια τρίτη δικιά του εταιρεία, της Century Records. Το live που ακούσαμε το είχα ακούσει και σε έναν υπέροχο δίσκο που είχε βγάλει ο Adrian Sherwood, με παραγωγό τον Talvin Singh, και ξαναφτιαγμένα κομμάτια του σε πολύ έτσι ambient ήχο, με μια μεγάλη ορχήστρα από το Μουμπάι, την παλιά Βομβάι, ο οποίος λέγεται Miracle και είναι πραγματικά θαύμα. Είναι μέσα στους 100 ωραιότερους δίσκους της δισκοθήκης μου και πιστέψτε με, είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Μπιμ Σέρμαν. Θα μπορούσα να παίζω σε κάθε εκπομπή από ένα δικό του κομμάτι και να μην το βαρεθώ ποτέ. Αλλά είπαμε ότι το Ράδιο Ταγκέριο κατά βάση είναι ευτυχώς ή δυστυχώς έχει αποφασίσει να τραβήξει μία ρότα μόνο με καινούργιες ηχογραφήσεις ή επανεκδόσεις καταπληκτικών δίσκων, οι οποίοι προφανώς και αξίζουν τις επανέκδοσεις, και αυτούς τους αντιμετωπίζουμε σαν καινούργιες κυκλοφορίες και τους παίζουμε εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα στο ένα άλλο τρίο που λέγεται Cosmic Tones Research. Αποτελείται από τον Kennedy Verrett στα πλήκτρα, τον Norman Norfleet στο σαξόφωνο, το κλαρινέτο, το φλάουτο και κρουστά, και τον Harlan Silverman στο τσέλο, φλάουτα, σύνθια, μπάσα, κρουστά. Σχετικά μικρά κομμάτια, αλλά έτσι αυτό που θα λέγαμε πολύ συμπυκνωμένα, που θα μπορούσαν να επεκταθούν και στο διπλό ή τριπλό της διάρκειάς τους. Ένα δικό τους είδος, είναι από το Portland του Oregon, ένα δικό τους είδος λοιπόν spiritual jazz, που είναι φανερά επηρεασμένο από τον Don Cherry, την Alice Coltrane και τον John Coltrane, αλλά παρόλα αυτά δεν γυρίζει το πλευρό του στις κοινωνικές αδικίες, δεν είναι αυτό που λέμε estet, είναι περισσότερο άνθρωποι που ζουν πραγματικά στο σήμερα. Και θα πάρετε ένα πολύ ωραίο δείγμα από ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ομώνυμου LP που βγήκε το 2022, που λέγεται, το κομμάτι λέγεται Σανκόφα.

Από πού να τον πιάσεις και πού να τον αφήσεις τον φοβερό και τρομερό μπασίστα Melvin Gibbs, το διαρκώς επεκτηνόμενο και γεμάτο από μουσικά είδη βιογραφικό του καλύπτει τέτοια έκταση που είναι πραγματικά αδύνατο να βρεις κοινούς παράγοντες ανάμεσα σε όλους αυτούς με τους οποίους έχει δουλέψει. Έχει φτιάξει συγκροτήματα με τον Bill Frisell, τον Elliot Sharp, τον Vernon Reid, έχει παίξει στους Defunct, στην μπάντα του Henry Rollins. Έχει ηχογραφήσει με τους Dead Press, με τον Καετάνο Βελόζο, τον Έντι Παλμιέρη και τον Φέμι Κούτι. Και αυτά είναι ελάχιστα από τα πράγματα που σας λέω. Αυτός ο δίσκος έχει συναρμολογηθεί ουσιαστικά από ηχογραφήσεις που είχαν γίνει ανάμεσα στο 2007 και το 2025 παρακαλώ, δηλαδή εδώ και αρκετά χρόνια. Θυμίζει λίγο τη μέθοδο ουσιαστικά με την οποία φτιάχτηκαν τα μεγάλα ηλεκτρικά έργα του Miles Davis, που γινόντουσαν πάρα πολλά τζάμ στο στούντιο και στη συνέχεια συναρμολογούνταν, κοβόντουσαν και ραβόντουσαν από τον παραγωγό Τέο Μασίρο. Μιλάω για τον Miles Davis επειδή ένας από τους καλεσμένους σε αυτό το δίσκο, όπως ο κιθαρίστας Pete Cozzie, ο πιανίστας ο Ναζέ Alan Garbs, είναι επίσης ο πολυοργανίστας Casey Benjamin, ο οποίος είχε παίξει σε αυτά τα έργα που σας έλεγα του Miles Davis, όλη αυτή την πολύ έτσι σκοτεινή post-jazz του Beaches Brew και των υπολείπων εκείνης της εποχής. Οπότε δίκαια νομίζω ότι αρέσει το Felonious Monk που έπαιξα από τον δίσκο του Melvin Gibbs, Amazia Anamibia Sessions Volume 2. Πάμε σε ένα σχετικά καινούριο group που είχα συναντήσει, αν και νομίζω είναι αρκετά μεγάλη. Αυτή είναι η τέταρτη κυκλοφορία τους που λέγεται Dope Rider. Μιλάω για τους Utopia Strong και το Spell of Seven που θα βάλουμε να ακούσουμε σήμερα. Βλέποντας τα γράμματα του δίσκου, έτσι, το logo, θυμήθηκα πάρα πολύ τις Hawkwind και είναι προφανής ο λόγος γιατί. Γιατί έχουν πολλά στοιχεία από τους Hawkwind πάρει η Utopia Strong αλλά και από πολλά άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι αρκετά έτσι ψυχεδελικό. Πολλά πετάλια στις κιθάρες, διαστημική ήχη. Ακούμε και συνεχίζουμε.

υψηλοκύρους μινιμαλισμός από τους Beach and Bias, αυτό το τρίο από το Σικάγο που πηγαίνει τις λούπες και τα παλιωμοδίτικα ηλεκτρονικά σε ένα επίπεδο παραπάνω, φτιάχνοντας συνεχώς από μικροκόκκους μουσικής ολόκληρα σύμπαντα. Αυτός είναι ο ένατος δίσκος τους, αν δεν υπολογίσω και μερικές συνεργασίες και ένα soundtrack που έχουν κάνει. Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου είναι 18 λεπτά. Φαντάζομαι θα πιάνει την πρώτη πλευρά. Δεν έχω το βινήλιο μαζί μου για να το δώσω. Αλλά και το Skylarking που ακούσαμε από αυτό το δίσκο, το Inland Sea του 2025, δεν πάει πίσω στη χρήση ενός minimal σχεδιασμού, ο οποίος όμως αποβαίνει πολύ όμορφος. Πάμε τώρα σε έναν πάλι από τους αρκετά μεγάλους ζαζίστες. Δεν κάνω αξιολόγηση εδώ, είναι αυτά που παίρνω από τη δουλειά του καθενός. Ο drummer και band leader Jonathan Blake. Μεγάλο όνομα σχετικά στο κύκλωμα, ειδικά σε όσους αγαπάνε την Blue Note. Αυτός είναι ο τρίτος του δίσκος στην Blue Note, λέγεται Passage. Ο τρίτος δίσκος είναι αυτός που ακούμε, το My Life Matters. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Last Breath. Το Passage ήταν ο προηγούμενος δίσκος του στην Blue Note, με ένα εξίσου ενδιαφέρον συγκρότημα. Και τι άλλο. Όχι, τώρα ξεμείναμε από λόγια, θα μιλήσουμε πάλι με μουσικές. Jonathan Blake, Last Breath.

παραδοσιακοί ρυθμοί και μελωδίες από τη Μέση Ανατολή και από την Κεντρική Αφρική, μπαρόκ πιάνο και τζαζ. Ναι, σήμερα μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το πράγμα εύκολα ότι μπορεί να γίνει, αλλά σαν πιθανότητα. Δύο λοιπόν απίθανοι μουσικοί που κάνουν βεβαιότητα αυτή την πιθανότητα. Ακούσαμε το κομμάτι Nongola and the Kang από το δίσκο Αφρομπαρόκ του 2025. Η κινητήριος δύναμη λοιπόν πίσω από αυτά τα πολλά μουσικοσυνθετικά μπερδέματα είναι δύο μουσικοί, ο Ισραηλινοϊταλός πιανίστας Γιακίρ Αρμπίμπ και ο Καμερουνέζος ντράμερ και τραγουδιστής Κόντι Μπιλόγκ. Ο Αρμπίμπ, που είναι Ισραηλινοϊταλός, είναι τυφλός εκγενετής και έχει συναισθησία. Αυτό είναι μια περίεργη ψυχονευρική κατάσταση στην οποία οι μουσικές νότες προσλαμβάνονται από τον εγκέφαλο σαν διαφορετικά χρώματα. Έχει αποφοιτήσει από τον Μπέρκλεϊ, παίζει και τζαζ και κλασική μουσική και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Κέρτ Ροζενβίκελ, ο Αλ Ζαρό, ο Νίλς Πέτερ Μόλβερ και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιερουσαλήμ. Ο Καμερουνέζος Κόντι Μπιλόγκ από την άλλη, ντράμερ και βοκαλίστας, με μια πολύ δική του αίσθηση ρυθμού, από τους θαυμαστούς ντράμερ παγκοσμίως. Για μεγάλο διάστημα συνεργάτης στη Soul Makossa Band του Manu Dibango και επίσης συνεργάτης της μεγάλης τραγουδίστριας Oumou Sangaré. Τον έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα όλη αυτή η δουλειά. Και αυτό που θα λέγαμε είναι ότι όντως οι καταγωγές τους και οι μουσικές τους καταβολές δείχνουν ότι τα πετυχαίνουν καλά σε αυτό το δίσκο που λέγεται Αφρομπαρόκ. Κλέρι, θα σου γράψω σε λίγο τι ακούσαμε. Όπως και πολλά παιδιά της ηλικίας μου και ίσως και μεγαλύτερα, αν όχι και μικρότερα, αγαπούσαμε πάρα πολύ τις εξωτικές μουσικές όπως τις ακούγαμε από το ραδιόφωνο, για παράδειγμα τις Χαβάγιες του Ζωζέφ Κορίνθιου και τα διάφορα εξωτικά ακούσματα που συνήθως ήταν μέσα στα κλαμπ στα οποία κάνανε διάλειμμα οι μουσικές ταινίες, οι κωμωδίες και τα δράματα στις σκηνές του καμπαρέ. Το ίδιο κολλημένος με αυτές τις μουσικές αλλά και γενικά με την αμερικάνικη μουσική η οποία κυρίευε την μεταπολεμική Ιαπωνία είναι και ο Χαρουόμι Χοζόνο. Σε όσους το όνομα λόγω Ιαπωνίας δεν λέει πάρα πολλά πράγματα, θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι είχε τους Yellow Magic Orchestra μαζί με τον Μακαρίτη Τορίση Σακαμότο και έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχει βγάλει πάρα πολλούς δίσκους, ανάμεσα στους οποίους ένα μεγάλο μέρος τους ήταν επηρεασμένο, η πρώτη του έτσι δίσκη της solo καριέρας του, μετά τους Yellow Magic Orchestra, ήταν πολύ επηρεασμένη από τις εξωτικές μουσικές της Αμερικής, αυτό που λέμε σήμερα εξώτικα, και ειδικά από το εμβληματικό κομμάτι της εξώτικα, τη διασκευή του Μάρτιν Ντένι στο Quiet Village του Les Baxter. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Χοσόνο άκουγε και πάρα πολύ μουσική από την Καραϊβική, αλλά δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του ότι θα μπορούσε να κάνει και αυτός μουσικές για έναν φαντασιακό κόσμο, μια φαντασιακή εξωτική χώρα στην οποία θα ήθελε να ζει. Φυσικά ήταν απλός ερασιτέχνης, δεν ήταν ότι δεν είχε το κουράγιο και όταν το βρήκε, έκανε καταπληκτικούς δίσκους όπως το Tropical Dandy του 1975, το οποίο 50 χρόνια μετά γνωρίζει μια δίκαιη επανέκδοση και από το οποίο θα ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι, Κινουκάιντο.

Η Κλέρι με ρωτάει στα σχόλια τι είναι αυτό, rave party στην Αντζούνα. Δυστυχώς δεν έχω πάει ποτέ στην Αντζούνα. Να, ένα καλός τρόπος να ταξιδεύεις χωρίς να δίνεις λεφτά για εισιτήρια. Βέβαια γνωρίζεις τόπους, αλλά μέχρι τότε οι δίσκοι μας και τα διάφορα άλλα διαγερτικά του νευρικού μας συστήματος κάνουν τη δουλειά. Λοιπόν, αγαπητή Κλέρι, όντως το Acid House έχει γεννηθεί στην Ινδία. Θυμάμαι πριν από 10, μπορεί και 15 χρόνια, είχαμε ανακαλύψει σε επανακυκλοφορία ένα δίσκο που λεγόταν 10 Ragas to a Disco Beat, το οποίο τον είχε κάνει ένας μουσικός και παραγωγός που είχε δικό του στούντιο. Και μέσα σε αυτό το στούντιο, όπως ήταν φυσικό, έκανε και δουλειές για άλλους, είχε λεφτά και αγόρασε τα πρώτα μηχανήματα της Roland.

το 303 και το 909 και το 707. Και έκανε ένα δίσκο με αυτά. 7-8 χρόνια αργότερα όλο αυτό το πράγμα κυριάρχησε σαν acid house, πρώτα στην Αμερική στις προωθημένες πίστες και μετά και στις ευρωπαϊκές. Η πλάκα λοιπόν είναι ότι ο μεν τύπος που έκανε το 10 ράγκας του Disco Beat το έκανε το 83, αλλά το 82, ένα χρόνο πριν, στο Λονδίνο αυτή τη φορά, μία τραγουδίστρια της κοινότητας των Ινδών Σιχ, αυτούς με τα τεράστια τουρμπάνια, οι άντρες τα φοράνε αυτά, όχι οι γυναίκες, να υπάρχει και λίγο μέτρο, καλώς στον πάνω. Λοιπόν, αυτή η τραγουδίστρια λοιπόν της κοινότητας των Σιχ λεγόταν Μοχιντέρ Καούρ Μπάμρα και ηχογράφησε ένα δίσκο παράξενο για την εποχή στο Λονδίνο. Συνοδευόμενη από το γιο της τον Κουλτζίτ, ο οποίος είχε ένα Roland Synthesizer, ένα drum machine, και μάνα και γιος λοιπόν, τραγούδησαν 9 κομμάτια της φολκλωρικά από την κοινότητα των Παντζάμπι και με τα δικά τους φωνητικά. Και από πίσω αυτά τα σφυροκοπήματα από ηλεκτρονικά κρουστά, δίσκο μπασογραμμές και ζουζουνιάρικες μελωδίες από το synth. Βγάλανε 500 κομμάτια από αυτό το δίσκο, ο οποίος τώρα κυκλοφόρησε το 1982 σε μια ινδική μεταναστευτική κοινότητα της Βρετανίας που ήταν συνηθισμένη στην πολύ δυνατή μπάγκρα, αυτή την εξαιρετικά έτσι, χορευτική μουσική που παίζουν στα πάρτι τους και στους γάμους τους. Τέλος πάντων, χάθηκε μέσα στο χρόνο, πολύ σπάνια στα 44 χρόνια που μεσολάβησαν, κάποιες κόπιες από το LP βγαίνανε σε site για μερακλείδες, αλλά η κυρία Κουλτζίτ, μάλλον ο γιος της, ο Κουλτζίτ, ανακάλυψε τα master tapes από αυτό το session και έτσι ο δίσκος έγινε τώρα για πρώτη φορά γνωστός και στον περισσότερο κόσμο και έφτασε και στα χέρια τώρα του ταπεινού σας υπηρέτη Μπουάνα, ο οποίος άλλη δουλειά δεν κάνει από το να ψάχνει όλο τέτοιες παραξενιές, όχι για να πουλήσει μούρι, αν ήθελε να πουλήσει μούρι θα έκανε κάτι άλλο, αλλά για να χαρεί, ας πούμε, το πώς, ρε παιδί μου, μερικές φορές αυτό που λέμε ασυνείδητα, δεν θα μπω σε αναλύσεις περί Jung, πώς ασυνείδητα κάποιες μουσικές μπορεί να κυκλοφορούν, οι ρυθμοί, οι μελωδίες και να βγαίνουν από διάφορες πλευρές. Acid House λοιπόν από το 1982 στην Μεγάλη Βρετανία από μία Ινδί και το γιο της. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι αρκετά πιο κλασικό και σαν καταγωγή αλλά και σαν άκουσμα σημερινό. Μιλάμε για τον μεγάλο τενόρο σαξοφωνίστα George Coleman, ο οποίος το 1964 χώρισε τους δρόμους του με τον Miles Davis και αντικαταστάθηκε από τον Wayne Shorter. Δεν λέμε για καλό ή για κακό. Πάντως, ο τενόρος σαξοφωνίστας George Coleman με τον Miles Davis είχαν βγάλει 3 καταπληκτικούς ζωντανούς δίσκους και έναν στουντιακό, το 7 Steps to Heaven. Είπαμε, τράβηξε ο καθένας το δρόμο του, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά, τα οποία όμως δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Ο αϊθαλής λοιπόν, George Coleman, μπήκε στο στούντιο για άλλη μια φορά για να ηχογραφήσει δικές του συνθέσεις μαζί με ένα μεγάλο σύνολο εγχόρδων. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο, για μένα έτσι πολύ ταξιδιάρικο και συγκινητικό. Για σκεφτείτε τώρα, ξέρω εγώ, ένα κουαρτέτο στον πυρήνα της βάσης και μια ορχήστρα 10 εγχόρδων στην συλλογή αυτή. Ο George Coleman, κυρίες και κύριοι, moment to moment από το δίσκο George Coleman with Strings.

και παρασύρθηκα από τις περιγραφές ενός καινούριου gadget που ψαρέψαμε από το Temu, το οποίο ως γνωστόν έχει φτιάξει την κουζίνα μας, την έχει κάνει η Βασιλική, οπότε ξεχάστηκα και παραλίγο να έβγαινα εκτός αέρα. Ο κύριος που ακούσαμε λέγεται Μπάμπο Μορένο, είναι γιος του πολύ μεγάλου βραζιλιάνου περκασιονίστα Μπόσκο Ντε Ολιβέιρα και λέγεται κανονικά Φάμπιο Ντε Ολιβέιρα. Το Μπάμπο Μορένο είναι το ψευδώνυμό του. Να πουλήσω λίγο μούρι, έχω δει τον Μπόσκο Ντε Ολιβέιρα δύο φορές, μία στο Μπράιτον της Βρετανίας και μία φορά στο Club 22, όπου ήταν ο περκασιονίστας του μεγάλου και υπέροχου, την από τραγουδισταρά, συνθεταρά, μιας υπέροχης προσωπικότητας που λάτρευα, του Terry Callier. Ναι, όσοι είσαστε μικρότεροι, εδώ ο παππούς Μπουάνα έχει να σας δώσει αναμνήσεις. Έχει δει τον Terry Callier και μόλις τώρα μου λέει ο Πάνος ότι έχει ξανάρθει. Jazz Jamaica. Δεν είχα, σίγουρα δεν είχα πάει γιατί τους ξέρω τους Jazz Jamaica. Α, ναι. Θέμης, ρίπ. Ρίπ. Μπράβο, δεν τα, αυτά τα έχω χάσει εγώ. Πάντως έχω καταφέρει και τον έχω δει. Ναι, έχω δει λοιπόν αυτό τον υπέροχο μουσικό. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο πρώτος δίσκος από ό,τι μπορώ να καταλάβω του Μπάμπο Μορένο. Έχει μεγαλώσει στο Λονδίνο. Έχει εμφανιστεί πάρα πολύ με έναν μέντορά του, τον folk έτσι pop star George Ezra. Και είναι από τα ονόματα της βρετανικής jazz σκηνής, αυτό που λέμε της ευρύτερης jazz σκηνής, που αγκαλιάζει το ska, τη reggae και τις μουσικές του κόσμου. Ειδικά για τους Λονδρέζους, η Βραζιλία κρατάει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα. Ναι, περκασιονίστας, και είχα και μια πολύ ωραία φορά, είχα μείνει κατά τύχη στο Λονδίνο όταν ήταν μια εβδομάδα Βραζιλίας, στην οποία υπήρχαν Βραζιλιάνια κρουστά στους δρόμους, μαθήματα ποδοσφαίρου, κουζίνα και τρεις καταπληκτικές ταινίες, η μία καλύτερη από την άλλη σε ένα αφιέρωμα. Ήταν UK Goes Brazil εβδομάδα. Τέλος πάντων, παρασύρθηκα πάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το κομμάτι λοιπόν λεγόταν Ray Da Pesca, ο βασιλιάς των ψαριών, πιθανόν. Και ο επόμενος δίσκος που θα παίξω, νομίζω ότι μπορεί να τον έχετε ακούσει σχεδόν όλοι τυχαία, μια και είχε γίνει σουξεδάρα στα διάφορα εναλλακτικά και λίγο ακόμα και θα γινόταν και στα κυριλέ ραδιόφωνα. Μιλάω για το Ομπά Ασίμα του Ατακάκ, ένα κομμάτι το οποίο είχε γραφηθεί το 1994 με έναν πολύ κουφό τρόπο και πήρε ζωή χάρη σε έναν τύπο ο οποίος είχε blog στο ίντερνετ, στο οποίο έβαζε κασέτες από τα διάφορα ταξίδια του. Έπαιρνε κασέτες, τις έκανε ψηφιακές και τις έδινε για τον κόσμο να κατεβάσει και να ακούσει μουσική. Επίσης δεχότανε με μεγάλη χαρά να του στείλεις εσύ κασέτες σε ψηφιακό φορμά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που έπαιξε η κασέτα αυτή του Ατακάκ με το Ομπά Ασίμα έγινε τόσο μεγάλο σουξέ που ο τύπος εκτός από το blog δημιούργησε και δική του εταιρεία για να βγάλει αυτό το πράγμα σε δίσκο. Και λόγω της μεγάλης ζήτησης έχει ξαναβγεί εκτός από το 1994 που ήταν η πρώτη επανέκδοση. Το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 1982 ή 83. Ξαναβγήκε τώρα πρόσφατα το 2025 σε ένα anniversary remaster και θα το απολαύσουμε κι εμείς λίγο πριν φύγουμε. Ουσιαστικά μετά από αυτό το κομμάτι θα σας βάλω ένα τύπο που λέγεται Τσετίνι and the Turkish Trio. Το κομμάτι λέγεται Sahara Dance από το δίσκο Oriental Soul του 1972 και αυτός remaster το 2025. Σαξοφωνίστας και φλαουτίστας ο τύπος, ο Τσετίνι, έχει παίξει και με τον Μπαρίς Μανσό και έχει κάνει αυτό τον ψυχεδελικό soul jazz δίσκο, ο οποίος είχε 8 κομμάτια σε 26 λεπτά, αλλά μια κομματάρα με την οποία θα σας αφήσω κιόλας. Οπότε, ο Μπά Σίμα τώρα με τον Ατακάκ, Τσετίνι and the Turkish Trio Sahara Dance στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας φιλώ στα βρωτά. Κάθε Πέμπτη και χειρότερα μέχρι τον Ιούλιο που νομίζω θα είμαστε εδώ με τον Πάνο κανονικά. Και τα λέμε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Kisses.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7η σεζόν, 28ο επεισόδιο. Είμαι ο Κόντος Παναγιώτης και ακούτε Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, πολύ καινούρια, επιμόρφωση, σχολιασμό, επικαιρότητας και τις γνωστές αηδίες που θα ξεκινήσουμε και δεν θα τελειώσουμε με τον Ηράκλη. Θα κάτσεις. Λοιπόν, να κάνουμε το πρώτο τεταρτάκι πόσης μπύρας και όλο αυτό το έργο να ξεμπερδέψω από το άγχος και θα αρχίσουμε στην πορεία. Πρώτο κομμάτι λοιπόν, οι Spanish Talks και το Do You Believe, ένα new wave punk σχήμα από τη νότια Φλόριντα. Έπαιξαν τέλη 70s με μέσα 80s, δεύτερο συγκλάκι τους, το Don't Sweat the Petty Things. Το 1982 έχουν και ένα άλμπουμ.

Λοιπόν, τώρα έχουμε πιάσει μουσική συζήτηση τόση ώρα. Ο λόγος είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Agony in the Garden λέγεται το σχήμα. Hear Me το κομμάτι. Είναι μοναδικό σιγκλάκι που έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι το 1985, το Circa 5. Θα εξηγήσουμε τι είναι το Agony in the Garden. Να πούμε πρώτα αυτό που... Έχω πάρει σοβαρό ύφος. Είσαι εδώ και δεν έχω αρχίσει τα καραγκιοζηλίκια. Έχω πάρει σοβαρό ύφος. Εντάξει, θα είναι σοβαρή η εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, σοβαρά μιλώντας τώρα, θα πω το εξής. Έλεγε τώρα η εγκυκλοπαίδεια της μουσικής ότι, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, σαν άποψη είναι έτσι, δεν μεταφέρει γνώση, είναι άποψη. Ότι οι Άγγλοι κόβανε σχέσεις με το παρελθόν ως ένα σημείο, έτσι. Οι Αμερικάνοι το συνεχίζανε. Δεν ξέρουμε πώς να χαρακτηρίσουμε τους Agony in the Garden. Jefferson Airplane φωνές, είπα εγώ. Πρωτο-punk κιθάρες και γκαράζ έχουν μέσα. Τύμπανα είναι progressive τελείως. Δυστυχώς δεν έχω βρει άλλα πράγματα από την πάρτι τους. 5 λεπτά κομμάτι, έτσι. Ως πως κάθε ρεκόρ. Θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω ίσως, γιατί τώρα με έχει κουρδίσει ο κύριος να βρω τι παραπάνω έχουν κάνει. Μπορεί να το κάνουμε και τώρα. Να πούμε τι είναι, από πού προκύπτει το... Ωχ, ήρθε και η άλλη. Και οι δύο τρελές τώρα, ο Νέρ, έτσι. Είχα τη μία τρελή, τώρα είναι και η άλλη. Κοριτσάρα μου. Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω καλησπέρα σε λίγο. Γραπτά και μετά ο Νέρ. Λοιπόν, Agony in the Garden. Έχει να κάνει με το κήπο της Γεστημανής, που είναι ένα επεισόδιο στη ζωή του Ιησού. Εγώ θεωρώ ότι αυτά έχουν συμβεί, όχι όμως αυτά που θέλουν να μας μεταφέρουν, έτσι. Μιλάμε για το καθαρά, πώς να το πω τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, ρε, δώσ' μου μια λέξη. Ενεργειακό κομμάτι να το πω, να το πω φιλοσοφικό κομμάτι, να το πω διδασκαλία του μεγαλύτερου αναρχικού που έχει υπάρξει στη γη, να το πω κάπως έτσι. Αυτό πάνω από τώρα, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, δεν είναι ιστορία η πραγματική. Αυτό που έχει να κάνει όμως είναι η μοναδική στιγμή ουσιαστικά που αυτός ο τύπος ένιωσε άνθρωπος. Ο κήπος της Γεστημανής ουσιαστικά έγινε μετά το μυστικό δείπνο και ήταν μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο που μπήκε στον κήπο της Γεστημανής, στο όρο των Ελαιών, και του βγήκε ένα τεράστιο άγχος και ένα τεράστιο πόνος και μίλησε με τον πατέρα του, αυτόν που λένε Θεό τέλος πάντων, και ζήτησε να συγχώρεσει, ζήτησε να σταματήσει, ζήτησε να παραιτηθεί από όλο αυτό το έργο που ήταν να γίνει μία μέρα μετά, τη Σταύρωση και όλο αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Φυσικά δεν έγινε ποτέ αυτό. Αποδέχτηκε αυτά τα βάσανα και αποδέχτηκε και αυτό το θέλημα του Θεού. Ταιριάζει, θεωρώ, αυτό το όνομα με το ύφος και τον ήχο που έχει η συγκεκριμένη μπάντα. Τώρα πρέπει να ψάξουμε για τα παραπάνω.

Λοιπόν, κάποιοι ακούγανε πολύ τζαμ όταν ήταν νέοι. Μου έκανε εντύπωση όταν τους άκουσα, δεν τους ήξερα, να πω την αλήθεια. Είναι ένα συγκρότημα από τη Φλόριντα, έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Καθαρά στηριγμένη στη λονδρέζικη τάση εκείνης της εποχής. Μιλάμε για τέλη 70s, αρχές 80s, αυτό παίξαν όλο και όλο, 3-4 χρονάκια. Τρία συγκλάκια, αυτό είναι το τρίτο που βγάλαν το 1981. Δεν έχω πει την μπάντα, δεν έχω πει το τραγούδι. Σκέφτομαι τα Ούζι τώρα. Μπήκα ένας εδώ μέσα με Ούζι τώρα. Λοιπόν, Comets, λοιπόν, και Big Business Jokes, φίλε. Δηλαδή αυτό, θέλω να πιάσω σοβαρά και προτιμώ να πιάνω τα χαζά έτσι. Μιλάμε τώρα, εντάξει, οι άλλοι ήταν με μπουκάλια. 11 η ώρα το πρωί. σε ένα πασοκικό παρελθόν, σαν να είναι στο Βιετνάμ, το Βιετνάμ του Ηλία Ρίχτο, έτσι μιλάμε γι' αυτό. Και παίρνει μέσα ο άλλος με ένα ουζί και αρχίζει και ρίχνει. Και δεν είναι ότι. Ηλία Ρίχτους. Και δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το στενάχωρο τώρα. Δεν έριξε όπου να είναι, έτσι. Την τραυμάτισε τη γυναίκα. Και είδα και το βίντεο που είναι ο Πιτσιρικάς και προσπαθεί να την πάει. Και δεν σταμάτα για μάξι κιόλας. Αλλά, δηλαδή, ήταν το στέκι του τώρα, έτσι. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και μπήκε μέσα εκεί στην Καλυθέα. Τι κάνουν, έχει και το Σκορπιό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Σκορπιός και αγχώθηκα. Όχι, αγχώθηκα, μη χάλασε ο Σκορπιός, ρε φίλε. The place to be, πώς το λέει, η. Μπαμ. Και κατά τα άλλα, θα κάνω σοβαρή εκπομπή σήμερα.

Αυτά είναι λοιπόν η Μέγκοτ από το Μπορντό της Γαλλίας και το Ρούιν σε ένα κομμάτι για την Εύη που είναι της Γεσταμανής σήμερα, ημέρες πάθους λοιπόν. Οπότε αυτό το κομμάτι ταιριάζει σε αυτή την κατάνοιξη. Είναι 2026 το δεκάρι. Έχει 6 κομμάτια, λέγεται La Nuit Immense. Immense. Όχι Immense, δεν έχει accent aigu. Σ' άρεσα. Θα αρχίσω τα σχόλια τώρα. Παίζουν από τις αρχές του 20 και έχουν άλλο ένα το 23. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν με την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει ποσός. Έχει φωνάρα. Είναι ένα πολύ ωραίο shoegaze, το πες εσύ. Εγώ θα πω ένα 2026 post-punk γεστημανής. Τραγούδι πάθους. Εντάξει, κάπως έτσι λοιπόν. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικάνων. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. 3,5% πληθωρισμός στην Αμερική. 5,8% αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουμε πορεία ακόμα. Ναι.

Back to back δύο αμερικάνικα σχήματα, γιατί μπλαμπλίζαμε, σχολιάζαμε και κουτσομπολεύαμε. Μπαρμπάδες είμαστε, σαν τους εκεί στο Muppet Show, ρε, που κάθονται στη βεράντα. Ναι, αυτό, τέλος πάντων. No guard, or we clear, are we clear? Springfield, Illinois, 1922, το demo τους, και αυτό ήταν το 12 που κυκλοφόρησαν. Κάτσε γιατί τα μπλέξα. Λοιπόν, έχουν το demo τους το 22 που κυκλοφόρησαν, και το 2025 κυκλοφόρησαν το πρώτο 12 τους, War Over Me. 5 κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν το Are We Clear Bad Terms, και το Angry Song είναι η τελευταία δουλειά. Αυτό το άλμπουμ, το Nest of Vipers, τώρα τον Απρίλιο του 26, από τους αγαπημένους Βοστονέζους, Bover Rock and Roll καθαρά. Παίζουν από τις αρχές του 20, 6 συγκλάκια στο ενεργητικό τους. Και αυτό, ναι, είναι και το ντεμπούτο LP τους. Δεν έχουν άλλο LP. Long play είναι το πρώτο τους. Φάγαμε και πακέτο στο μπάσκετ, φάγαμε και πακέτο στο ποδόσφαιρο. Πήρε και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Ναι, αγγίζεις εσύ έτσι. Ναι. Ναι, χτες ήταν μια υπέροχη μέρα για μας τους Παναθηναϊκούς. Περάσαμε πάρα πολύ καλά, έτσι και δεν βγάλουν την κρίνια. Τέλος πάντων, μπιάσα αυτή την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν μπορώ, θα στεναχωρηθώ και παίζουμε μουσικάρες.

Λοιπόν, το Lendo Panic λέγεται η μπάντα, ολοκένουργη, μόλις πριν 3 χρόνια ξεκίνησαν στην Καλιφόρνια. Old Guard το κομμάτι, ένα συγκλάκι το 2024 και αυτό το άλμπουμ Till the Work is Done, 11 Τρίτου του 25. Λέγεται το άλμπουμ έτσι, Till the Work is Done, 11-3-2025. Τα ανάποδα τα λένε αυτοί. Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε και το 2025. Οπότε είναι 3 Νοεμβρίου, ε. Ναι. Λογικά, ναι. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε και άκρη. Θα πούμε μετά για το. Είμαι σε φάση τώρα να ακούω μουσική. Δεν θέλω να λέω τις χαζομάρες. Είναι πολλές οι χαζομάρες που έχω. Θέλω να πω και για τον Dylan. Πρώτο σκύλο θεραπείας στο εσύ. Γίναμε άνθρωποι. Μπορεί. Θα δούμε. Χέρμπερτς και μετά.

Τώρα όσοι ακούνε το συγκεκριμένο ήχο, δεν νομίζω να μην ξέρουν τους Herberts. Herberts λοιπόν με το Vengeance, εκδίκηση, κυκλοφόρησε τώρα το 2026 επίσημα ένα LP που λέγεται Oi Generation Paris 1990-1995. Περιλαμβάνει όλες τις στούντιο ηχογραφήσεις από το 90 ως το 95. Ναι. Από αυτό το θρηλυκό OI σχήμα. Ήταν το δεύτερο κύμα του OI Punk στη Γαλλία. Τώρα ζούμε και βιώνουμε το τρίτο με πολύ εναλλακτικό ήχο. Βέβαια έχει πάρα πολύ post-punk. Εμένα μου αρέσουν και τα τρία, και τα πρώτα των Καμερά, και τώρα Herberts και τη Syndrome και όλη η φάση της Γαλλίας. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, που είσαστε και πολλοί, καβάλισα το καλάμι για άλλη μια φορά. Το ξέρετε. Λοιπόν, εκδίκηση. Άρα θα πούμε πρώτα για το Lamine Yamal. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, είναι παίχτης της Μπαρτσελώνα και έκανε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της κατάκτησης της Μπαρτσελώνα, της Λα Λίγκα, του πρωταθλήματος δηλαδή. 18 χρονών είναι ο μικρός, ήταν εκεί στο πούλμαν των Μπλαουγκράνα και είδε έναν οπαδό από κάτω και του ζήτησε και πήρε μια σημαία της Παλαιστίνης. Την κράτησε σε όλη τη γιορτή της ομάδας και μετά ανέβασε και στα social media τα δικά του μια σχετική φωτογραφία που έγραφε διάφορα πραγματάκια. Εμείς θα σταθούμε σε αυτά που είπε ο Ισραήλ Κατς, που είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, γιατί ως γνωστόν βλέπουν social media full οι συγκεκριμένοι. Και λέει, ο Lamine Yamal επέλεξε να... Άκου τώρα αυτά που θα πω και βάλε στο μυαλό σου αυτά που κάνουν ταυτόχρονα, έτσι. Λοιπόν, και για τους Ρώσους το ίδιο, και για το Ιράν το ίδιο, και για τους Αμερικάνους το ίδιο, έτσι δεν ξέρω κανέναν. Εντάξει, για μένα όποιος σηκώνει όπλο είναι σχαμένος, τέλος πάντων. Λέει λοιπόν, ο Lamine Yamal επέλεξε να υποκινήσει εναντίον του Ισραήλ και να υποδαβλήσει μίσος, ενώ οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, που είναι παιδάκια, έτσι, που είναι σχολεία, που είναι τέλος πάντων, μια οργάνωση που σφαγίασε, βίασε, έκαψε και δολοφόνησε εβραϊκά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους στις 7 Οκτωβρίου. Σε 7 Οκτωβρίου πότε έγινε αυτό? Εκεί για το πάρτι μιλάμε τώρα. Στο πάρτι είχε ηλικιωμένους παιδιά και τα βιάζανε. Μπήκανε κάτι φελί, που δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα αυτή η φελί, έτσι. Δεν έχει απόδειξη ποιοι είναι. Και αυτοί που είναι, ψυχαμένοι είναι, καλά να καρκίνω σε όλες τις οικογένειές τους, που δεν φταίνουν οι οικογένειές τους, αλλά σκοτώσαν ανθρώπους, τέλος πάντων, υπερβάλλω και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό που κάνουν στη Γάζα, που δεν έχει να φάει ο κόσμος, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, να συνεχίσω αυτά που λέει, γιατί αυτό είναι το βασικό. Όποιος υποστηρίζει αυτό το είδος μηνύματος θα πρέπει να αναρωτηθεί, το θεωρεί αυτό ανθρωπιστικό, είναι ηθικό? Ως Υπουργός Άμυνας του κράτους του Ισραήλ δεν θα σιωπήσω μπροστά στην υποκίνηση εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του εβραϊκού λαού. Αυτοί είναι οι μόνοι που αναφέρουν το κράτος του Ισραήλ, έτσι. Εμείς δεν λέμε το κράτος της Ελλάδας, δεν λέμε το κράτος της Γαλλίας, λέμε Ελλάδα, Γαλλία. Αυτοί γιατί δεν λένε Ισραήλ και λένε το κράτος του Ισραήλ? Τι είναι δηλαδή, κράτος εν κράτη, έτσι. Μη άσε με τώρα γιατί έχω φορτώσει. Εντάξει, δεν έχει σύνορα σύνταγμα, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Περιμένω από ένα σπουδαίο και σεβαστό σύλλογο όπως η Μπαρτσελώνα, άρχισε τώρα η γλώσσα να βγαίνει, έτσι, να αποστασιοποιηθεί από αυτές τις δηλώσεις και να καταστήσει σαφές κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει χώρος για υποκίνηση ή υποστήριξη της τρομοκρατίας. Δηλαδή, όταν υποστηρίζεις τους Παλαιστίνιους, είσαι τρομοκράτης. Όταν υποστηρίζεις το Ισραήλ, είσαι τι? Γενοκτόνος. Αυτοί δεν είναι τρομοκράτες?

Αυτή ήταν η Unnamed και το UFO. UFOD. UFOD. Είναι UFO. Απόστροφο D. Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο. Παίζουν 3 χρόνια όλα και όλα. Καινούργια ανακάλυψη. Θα δούμε πώς θα πάει και η πορεία τους. Δεύτερο και ομότιτλο συγκλάκι τους τώρα. Το 2026 είναι αυτό. Και δεν άκουσες τι είπε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Δεν έχασε και τίποτα. Είπε σε γενικές γραμμές, δεν άκουσε, είχε διακοπή, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να το διακόψανε, γιατί λέω για τον Υπουργό εκεί, ότι οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, που σφαγίασε, βίασε, έκαψε και δολοφόνησε εβραϊκά παιδιά, γυναίκες και λογικιωμένους. Αυτό δεν το κάνανε αυτό. Αλλά όχι, η Χαμάς τα χρησιμοποιεί για ασπίδα. Επειδή ο Λαμίν Γιαμάλ σήκωσε αυτή τη σημαία που προείπαμε. Και λέει δεν θα σιωπήσει μπροστά στην υποκίνηση βίας εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του εβραϊκού λαού και να του βάλει χέρι η Μπαρσελόνη. Αυτό το πράγμα που έκανε, σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το εργάκι Λεβέντι. Θέλω ένα όνομα, έτσι, το Β76 δεν μου κάνει. Τι λέμε ένα όνομα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Να, θα βάλουμε αυτούς, να βάλουμε και το κάλυμα του, για το φως, να σκαρφαλώσω. Βασίλης. Μπράβο, Βασίλη μου. Λοιπόν, οπότε αυτά είπαν, Βασίλη μου, σε γενικές γραμμές, αυτός ο φελός, τέλος πάντων. Οπότε να ακούσουμε τώρα Zone 57 και να βάλω εγώ το, πώς το λένε το κινέζικο αυτό το φωτιστικό, και επανερχόμαστε.

Βάλαμε και το φαναράκι, πρόλαβα. Πρόλαβα το κομμάτι, δεν ήταν και μεγάλο. Έπρεπε να βάλουμε το κάλυμα αυτό το, όταν είχα κάνα τετράλεπτο κομμάτι. Δεν είναι και πολλά αυτά. Zone 57, Law of the Land. Now Punk σχήμα από το Sunderland της Αγγλίας. 80-83 παίξανε εκείνη την εποχή. Οι μπάντες παίζαν αυτά τα τρία χρονάκια. Κάνανε ένα σιγκλάκι. Και bye bye. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συμμετείχε ο Ντίκι Χάμοντ. Είναι τεράστιος ο Ντίκι Χάμοντ για τον ήχο. Το δικό μας που ακούμε είναι κιθαρίστας. Έχει κάνει περάσματα από τους Angelic Upstarts, από τους Leatherface, από τους Dipsomaniacs, από τους Jones, από τους Toidals, από πάρα πολλές μπάντες έχει παίξει κιθάρα. Οι αλαξοκολιές που λέμε, Χερκουλές. Κονκάρδες και στυλό στο στούντιο έχει αφήσει ο Ηρακλής για όποιον θέλει να έρθει στο στούντιο για να πάρει δώρα. Η Αρετή σε χαιρέτησε, φιλιά πολλά γιατί πρέπει να φύγει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Καλό δρόμο και προσοχή μη βρέξει. Όχι, δεν θέλω φως. Μας άφησε ο Ηρακλής. Τι θα κάνω τώρα, θα παίξω αυτό και θα κλείσω την ώρα. Ναι, ας παίξω αυτό και ας κλείσω την ώρα και ας έρθουμε με το επόμενο. Λοιπόν, η ίδια εποχή, άλλη Ήπειρος, Bob's, Green and Red το κομμάτι, δεν θέλω σχόλια στο chat. Punk συγκρότημα από τη Φλόριντα, ο Bob Ρούπε. Πριν φτιάξει τους Silos, έφτιαξε τους Bob's. Δεύτερο δωδεκάρι τους το 1984. Έχουν και ένα άλμπουμ δύο χρόνια μετά. Κλείνουμε λοιπόν την ώρα αυτή, πότε πέρασε δεν ξέρω, και επανερχόμαστε με τη δεύτερη.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 28ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Όπως προείπα, για την επόμενη ώρα θα έχει παλιά, θα έχει καινούρια, θα έχει πολύ καινούρια και τις γνωστές ideas εκτός από το σχολιασμό επικαιρότητας και την επιμόρφωση που θα έχετε με τα καινούρια κομμάτια που θα παίξω. Telecommande και το Rapt. Καινούργιοι για μένα. Παλιοί, σαν σχήμα. Από τη Λιόν της Γαλλίας, ξεκίνησαν εκεί στα 2000, παίζουν μέχρι και σήμερα. Η έμπνευσή τους και το χαρακτηριστικό τους είναι οι υπολογιστές της δεκαετίας του 80. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και ένα floppy disk με κομμάτια, για όσους είσαστε παλαιότερης γενεάς, όπως είμαι και εγώ, ξέρετε τι είναι το floppy disk. Το 90 υπήρχε. Το 90 ξεκίνησε το CD, νομίζω. Floppy disk ήταν το 80. Album On Ligne de Mir το 2014. Έχουν και ένα συγκλάκι και τα μαζέψανε όλα αυτά κάποια στιγμή μαζί με ακυκλοφόρητα και κυκλοφόρησαν μία συλλογή το 2010.

Λοιπόν, shop charge, do it anyway. Έχετε αρχίσει για το floppy disk, τώρα θα σας εξηγήσω εγώ τώρα στην πορεία, γιατί δεν είμαι αδιάβαστος. Λοιπόν, αρχικά ξεκίνησαν το 2009 στην Οκλαχώμα, ένα UK 82 και 90s street punk. Έχουν ένα συγκλάκι τότε και τώρα reunion, καινούριο άλμπουμ, Lower Class Pleasures, τώρα το 2026. Επειδή μπορούμε να ζούμε σε τριτοκοσμικού χώρα, μπορεί τα floppy disk να ήταν μέχρι το 2000, όπως λέει η Μαρία. Αλλά το floppy disk σταμάτησε, όπως είπα, τέλη 80 και ξεκίνησε το CD το 1982 από την Ιαπωνία και ήρθε στην Ευρώπη 3-4 χρόνια μετά. Κάτι θυμάμαι και εγώ, δεν έχω Alzheimer. Compact Disc Digital Audio Philips Sony, για να κάνω και διαφημίσεις. Άντε, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Κομματάρα το επόμενο.

Εδώ είναι λίγα τα πράγματα που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Prisonnier du temps, η μπάντα. La liberté, Sobien, par la sang. Το κομμάτι, ό,τι βγήκε, βγήκε. Τώρα μην περιμένετε και πολλά. Είναι καινούριο solo project, αν όχι σχήμα, γιατί παίζουν και διάφοροι μαζί του, του υπερταλαντούχου για μένα Λιονέλ Καντιού. Έχει εκτός των άλλων τα At The Movies Studio που γίνονται όλα στην Πρέστη και όχι μόνο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες Γάλλοι αυτού του επίπεδου, οι καινούργοι γράφουν σε αυτόν. Η ελευθερία αποκτάται με το αίμα, εντάξει, ωραία. να κάνω translation. La liberté sont bien par les sons. Η ελευθερία αποκτάται με το αίμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη μας. Λοιπόν, ο τύπος παίζει στους Coupe Gorge, παίζει στους Finet Coupé, παίζει στους Justice Divine, παίζει στους Syndrome 81, σε πάρα πολλά σχήματα, κιθάρα βασικά. Έχουν ένα άλμπουμ και αυτό είναι το preview από την καινούρια τους δουλειά, Prendre le pouvoir par la force, που θα βγάλε τη μετάφραση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να την ξέρω κι εγώ, αλλά θέλω να την πεις εσύ. Εντάξει, γιατί έτσι να είσαι επίσημη μεταφράστρια της εκπομπής. Λοιπόν, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες το 2026 και εδώ έχουμε την περίπτωση spoiler mixtape. Μάιος λοιπόν, το κομμάτι που διάλεξε για το mixtape του Μαΐου του σταθμού η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αυτό. Θα ξαναπώ όπως λέω κάθε μήνα ότι ένας άνθρωπος κάνει όλη τη δουλειά, εμείς κοπροσκυλιάζουμε, τι κάνουμε, ένα κομμάτι που θα παίζαμε έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή μας. Γράφουμε και 5 σχόλια για να διαβάσετε, να ανοίξετε τα μάτια σας, γιατί είμαστε μορφωμένοι και εσείς αγράμματοι και το έχουμε γενικότερα και επιμορφώνουμε σαν εκπομπές και σαν άνθρωποι. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος κάνει όλη τη δουλειά. Συνήθως η Λίλη νομίζω είναι τώρα, δεν θυμάμαι πια ποιος είναι, ντροπή μου, θα το ψάξω και θα σας πω. Στο τέλος τα μαζεύει όλα, τα βάζει σε μία τάξη. Εμένα το δικό μου προς το τέλος είναι συνήθως, και σας το παρουσιάζει τον επόμενο μήνα, δηλαδή το Μάιο θα τον ακούσετε αρχές Ιουνίου. Τώρα κυκλοφορήσαμε τον Απρίλιο. Ναι, ακριβώς αυτό, παίρνουμε τα ηνία με τη βία, αυτό ακριβώς. Είναι επαναστατική η μπάντα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναρχική η μπάντα, είναι πολλά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο, τον αγαπάω πάρα πολύ και γι' αυτό τον διάλεξα και γι' αυτό το mixtape του Μαΐου, που όλοι αναρωτιέστε πόσο γρήγορα το ανεβάζω. Αυτά έχω έτοιμα, ρε παιδιά.

Λοιπόν, ασέντιο, ντερότα. Για να σε δω τώρα, Εύη. Για κάνε μετάφραση. Λοιπόν, σ' αγαπάω πολύ, το ξέρεις, έτσι, γι' αυτό και αναφέρομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ασέντιο, ντερότα. Από το 2017 και αυτό είναι το τρίτο LP τους, λέγεται Fuego, φωτιά. Το ντερότα τι είναι δεν ξέρω, δεν έχω Google Translate σήμερα κάνει, αλλά Fuego, Fuego, ναι. Με 8 κομμάτια το 2023 για τους Καταλανούς, Βαρκελόνη φυσικά, έχουν υποστεί αρκετές αλλαγές στο line-up τους, παίζουν μέλη των Rebel Minds, των Offensiva, των Fightback, όλες αυτές οι μπάντες συμμετέχουν, είναι σχήμα πια Defeat. Τι σημαίνει Defeat, ελληνικά? Λοιπόν, η Εύη είπε Defeat, που είναι ήττα φυσικά. Το ντερότα σημαίνει ήττα. Αυτά για τους Ασέντιο, και να μιλήσω και για τον Dylan τώρα που έλεγα στην προηγούμενη ώρα και δεν θέλω να τον αφήσω εκτός, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να αρχίζουμε σιγά σιγά να γινόμαστε άνθρωποι. Οι άλλοι αυτό το έχουν κάνει από τη δεκαετία του 80. Εμείς ανακαλύψαμε αυτό που λέει ο λαός στην Αμερική τώρα. Ο Dylan λοιπόν την Τρίτη, 12/5 επίσημα, έγινε ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ, πιο συγκεκριμένα στο Μεταξά. Ο Dylan θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερησίας νοσηλείας, προσφέροντας αυτή την υποστήριξη, την αγάπη, αυτές τις στιγμές που μπορεί να προσφέρει ένα ζώο συντροφιάς, αυτό το χαμόγελο που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που τους λείπει, μέσα από αυτή τη μοναδική, θεωρώ εγώ, θεραπευτική δύναμη της επαφής του ανθρώπου και του ζώου. Μακάρι να ήμασταν και εμείς ζώα, έτσι. Εμείς είμαστε άνθρωποι, αυτό είναι το κακό. Να αναφέρω ότι το πρόγραμμα θεωρείται πρωτοποριακό για αυτή τη χώρα. Άμα έχεις υπουργό τον Άδωνη, είναι Dylan, γιατί λοιπόν είναι, εντάξει, πρωτοποριακό, λέγεται Παρέα με Ουρά. Εδώ σε θέλω τώρα, Εύη. Το πρόγραμμα το ονομάσανε Παρέα με Ουρά και το σκύλο Dylan. Τώρα εντάξει, αυτά τώρα δεν θα κάτσω να το ασχοληθώ. Εμένα με ενδιαφέρει που μπήκε αυτός ο σκύλος εκεί μέσα. Είναι ο κύριος Ευσταθόπουλος που υλοποίησε αυτό το έργο στο νοσοκομείο Μεταξά το 2025, από τότε προσπαθεί σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer, και φυσικά άνοιξε ένα, θεωρώ, δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλων αυτών των ογκολογικών ασθενών που δεν θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθουν, μακριά από μας, δεν το συζητάω. Μπορεί λοιπόν να έχουμε γίνει άνθρωποι.

Back to back λοιπόν η Sussed και το Public Eyes, ένα street punk σχήμα από το Pittsburgh της Pennsylvania. Δράσανε μεταξύ 92 και 97, κάνανε reunion το 2026. Το Chesterfield Years είναι μια κυκλοφορία που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας μέχρι και τώρα. 11 κομμάτια από την ιστορία της αμερικάνικης oi punk σκηνής που κυκλοφόρησε το 2018, official το κυκλοφορήσανε. Παίζουν live που και που σε συναυλίες, σε φεστιβάλ και τέτοια πραγματάκια. Αλλά μέχρι εκεί και η 530, Catcher in the Rye. Ένα τριμελές punk rock σχήμα που ξεκίνησε στην Οξφόρδη. Μετακομίσανε στο Λονδίνο μετά από ένα χρόνο περίπου. Γίνανε λίγο δημοφιλείς στις αρχές της δεκαετίας του 90, παίξανε όλο το 80, εκεί μέσα τέλη 82-83 μέχρι και μέσα 90. Αυτό ήταν το πρώτο τσιγκλάκι το 1985. Ήθελα να πιάσω και το θέμα των κοριτσιών αυτών που δεν θέλω σχόλια κανένα για αυτό που θα πω, κανένα όμως, εντάξει. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο κάπως, αλλά δεν θέλω σχόλια. Τα media λοιπόν δεν έπρεπε να αναφερθούν στο περιστατικό. Μάλλον έπρεπε απλώς να το αναφέρουν. Αυτά τα σχόλια τύπου αποτύχαμε σαν κοινωνία και τα λοιπά δεν κολλάνε στα media, γιατί την κοινωνία εσείς τη διαμορφώνετε. Αυτά τα ξέρουμε ήδη εμείς. Εσείς... Όποτε πουλάει ένα τέτοιο περιστατικό το αναφέρετε και δημιουργείτε όλο αυτό το έργο, είναι η δουλίτσα σας αυτή. Να προσέχετε τα παιδιά σας όσο μπορείτε, δεν είναι εύκολο πλέον. Δεν μπορώ να κρίνω κανένα γονέα, εκτός φυσικά είναι κακοποιητικός σε όλες τις μορφές και ψυχολογική και βία. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Τα ερεθίσματα που έχουν πλέον τα παιδιά είναι παράξενα. Λειτουργούν σε πολύ γρήγορες ταχύτητες. Την ευτυχία πλέον την κρίνουν με το πορτοφόλι και όχι με το χαμόγελο. Πάντα υπήρχε αυτό, αλλά πλέον έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Και τελικά, γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν? Το λένε όλες οι γενιές αυτό το πράγμα. Και τι κάνουν για να το αλλάξουν? Τώρα λοιπόν, παιδιά, δεν πρέπει να έρχεστε σε αυτό το έργο. Πρέπει να δώσετε ένα τέλος σε αυτό που κληρονομείτε, να την αλλάξετε επιτέλους, να την κάνετε καλύτερη. Και όχι να δίνετε τέλος στη ζωή σας, να δώσετε τέλος σε αυτό που κληρονομείτε. Δεν θέλω σχόλια, το ξαναλέω. Τι έχω να παίξω τώρα, το χάσα.

Έχουμε μπλέξει με τη Φλόριντα σήμερα. Έχω φάει φλάς με τη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω τι έγινε. Crank λοιπόν και Endless Sky. Δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις εύκολα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι που κυκλοφόρησαν σε μια συλλογή που λεγόταν Florida Explosion το 1985. Τα μέλη τους παίζανε και σε άλλα σχήματα της εποχής χωρίς να κάνουν τρομερά πράγματα, αλλά κατάφεραν και δημιουργήσανε τη δική τους σκηνή, την οποία, καλός ή κακός, ψάχνω εγώ τώρα. Δηλαδή είχαμε το Τέξας, τώρα έχουμε τη Φλόριντα. Τι άλλο ήταν πιο πριν, που καθόμουν και ασχολιόμουν και Σουηδίες και αυτά, ούτε που ξέρω τι μου γίνεται. Όταν έχεις φτάσει στα όρια, ψάχνεις συνέχεια καινούρια πράγματα. Ευτυχώς που κυκλοφορούν 2026 θεματάκια που με βγάζουν από αυτό το trip.

Αυτό είναι που είπα πριν, 2026, George and the Lords, Tank of a Traitor, η γλώσσα του προδότη. Είχαμε και τα χριστιανικά πριν όλα αυτά, οπότε ταιριάζουν. Queens, Νέα Υόρκη, μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το σκυλάκι που είναι και το πρώτο τους, 18 Απριλίου του 2026. Αυτοπροσδιορίζονται ως medieval oi, μεσαιωνικό oi. Θα αρχίσουν τα σαρδάμ τώρα, έτσι. Για να γελάσουμε και λίγο, ο πόλεμος και Ορμούς και Ιράκ και όλα αυτά, έχουμε και άλλα θέματα. Σύμφωνα με το BBC, μια εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία παράγει περισσότερο από 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει κορυφαίες διεθνείς μάρκες. Μην νομίζετε ότι τα κάνουν εκείνοι, αυτή η φασόν είναι Durex, Trojan, όλα αυτά τέλος πάντων. Και τα κρατικά συστήματα υγείας, λέγεται Carex η εταιρεία, και βασίζεται φυσικά σε υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο. Τα λιμπαντικά τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν και την βάση της σιλικόνη. Λοιπόν, οπότε σε δύσκολες περιόδους, ανακοινώσανε, η ανάγκη χρήσης προφυλακτικών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο λοιπόν, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, έχει αβεβαιότητα για το μέλλον, θα έχει δουλειά τον επόμενο χρόνο, απολύουν τον ένα μετά τον άλλον, θα αποκτήσω παιδί, μείνα ακόμα ένα στόμα να θρέψω. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν τους έχουν κάνει να ζητάνε προστασία. Οπότε έλα που το πετρέλαιο έχει ανέβει και πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, πληρώστε. Πιο φτηνά θα σας έρθει να κάνετε παιδιά.

Herbert and the Boys, We've Had Enough. Πρώτο και ομώνυμο σιγκλάκι το 2026 για αυτή την καινούργια μπάντα από το Connecticut. Ελπίζω συνέχεια με καθαρά αμερικάνικο όι σχήμα. Εκτός λοιπόν από τη Φλόριντα, βρήκαμε και τους Herbert and the Boys.

Ανακάλυψη του Σαββατοκύριακου. Κυκλοφορήσανε στην Common People Records, η REO, Condolor λεγόταν το κομμάτι, ένα street punk οίσχυμα από την Ανδαλουσία. 2024 είναι το άλμπουμ τους, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Είναι το δεύτερο από τις αρχές του 20 που παίζουν και έχουν και ένα σιγκλάκι. Έψαχνα την Common People Records, μήπως αγοράσω κανένα μπλουζάκι από εκεί πέρα, αξιωθώ. Και τους βρήκα μπροστά μου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, μπράβο τους. Θα ακούσω και τα υπόλοιπα και θα μοιραστώ μαζί σας ό,τι καινούριο κυκλοφορήσουν. Θέλω να καταλάβετε τι θα πω τώρα, γιατί πρέπει να το βγάλω από μέσα μου λιγάκι. Έχω βαρεθεί να μου λένε συνέχεια για τους Metallica. Γίνανε mainstream, χορηγός ο Κοσμοτέ και Metallica εδώ και πήγε η τύπισσα από το πρωινό και πήγε ο άλλος από το μεσημεριανό και τους βγάλανε εκεί και τους βγάλανε αλλιώς. Οι Metallica, παιδιά, για μας σταματήσαν το 90. Τέλος. Οι άνθρωποι κάνουν κάτι σωστά τόσα χρόνια για αυτόν τον κόσμο για να είναι στο επίκεντρο. Έτσι. Το ότι εμείς, κάποιοι από εμάς, δεν τους αποδεχόμαστε και τους λέμε πουλημένους και οτιδήποτε και αυτό, ναι, αλλάξανε. Αλλά αυτό είναι το έργο. Mainstream. Και ουσιαστικά κάνανε και αυτό τον ήχο mainstream. Βάλανε αυτό τον ήχο και στα σπίτια ανθρώπων που δεν ακούνε αυτό τον ήχο. Και στην τελική ανταπόκριση του κοινού και στην Ελλάδα και παγκόσμια έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να τους ικανοποιούν. Δεν θα κρίνω λοιπόν αν γίνανε mainstream, αν δεν γίνανε. Για μένα δεν υπάρχουν πλέον, δεν το συζητάω. Και στην τελική ό,τι έχουν γράψει για μένα και ξαναλέω πάλι για μένα είναι μέχρι το 90. Έχω πραγματάκια τους, δεν είναι η συμπάθειά μου, αλλά μαγιά τους, φίλε. Μαγιά τους. Γεμίσανε το ΟΑΚΑ, παίξανε πόση ώρα παίξανε. Κάτι σωστά πρέπει να κάνουν για να πηγαίνει τόσος κόσμος. Και βαρέθηκα να ακούω τη λέξη mainstream. Δεν είναι mainstream.

Αυτή λοιπόν ήταν η Political Asylum και το System of War, ένα βρετανικό αναρχοπάνκ σχήμα που σχηματίστηκε στη Σκωτία το 1982, ήταν ενεργή μέχρι τα μέσα του 90. Έχουν περάσει από τις τάξεις τους πάρα πολλοί σκοτσέζοι μουσικοί του ήχου, καθώς είχαν και πολλές αλλαγές στο line-up τους. 18 άλμπουμ και 3 συγκλάκια στο ιστορικό τους, παρακαλώ, μαζί με τις live ηχογραφήσεις φυσικά. Αυτό που ακούσαμε είναι το classic βίτσιο μου, το πρώτο συγκλάκι τους το 1984. 10 λεπτά έχουν μείνει για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Σόκρατες. Έχω 2 κομμάτια ακόμα. Μπορεί να έχω και παραπάνω. Έχω.

Τώρα, λάθος έκανα. Τόση ώρα, αλλά αντάλλον το δεύτερο μικρόφωνο σηκώνω. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Small Hours, Midnight to Six. Ένα συγκρότημα με επιρροές από soul μουσική, το οποίο ήταν ενεργό κατά τη διάρκεια της αναβίωσης της mod σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Λονδίνο φυσικά, 1978. Kim Bradshaw από τους Larkels και τους Saints. Neil Thompson φωνητικά. Άρμαν Τόμψον κιθάρα, Κάρλολ Άιζαξ πλήκταρ και ο ντράμερ Άιαν Σέιντεν από τους Jolt εμφανίστηκαν στο άλμπουμ των Mods Mayday το 1979, μια συλλογή που είχε δημιουργηθεί τότε. Διαλυθήκαν το 81 έχοντας μόνο αυτό το συγκλάκι και ένα best of το 2023. Τα λέω πάρα πολύ γρήγορα γιατί θεωρώ ότι έχω δύο κομμάτια ακόμα για να παραδώσω τη σκυτάλη στις μουσικάρες του Νόμπο.

Αυτό το κομμάτι ήταν κατηγορία Σφίνα. Ήταν για να πάει καλά η εκπομπή του Νόμπο μετά. Dance Set και Melody Smiles, η αυστραλιανή έκδοση του νέου κύματος της Power Pop μέσα της δεκαετίας του 70. Γίνανε φυσικά οι Little Murderers στην πορεία. Αυτό ήταν το μοναδικό σιγκλάκι που κυκλοφορήσαν. Είχα σκοπό να τελειώσω διαφορετικά, Λεβέντη, αλλά εντάξει, θα βάλω ένα τώρα. Θα βάλω ένα κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. 7η σεζόν, 28ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Πέρασα πάρα πολύ καλά σήμερα, μπορώ να πω. Νόμπο θα είναι μετά, όπως προείπα. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη. Θα σας αφήσω με ένα σχήμα από το Μαϊάμι, Φλόριντα φυσικά πάλι, εντάξει. Δεκαετία 80, ήταν ένα σχήμα που άνοιγε για τους Descendants τότε. Μέλη τους έπαιζαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στους Menstrual Cycles. Ο απολογισμός τους ένα άλμπουμ και αυτό το συγκλάκι σε κασέτα. Πόσο είναι, Νόμπο? Είναι 2,5 λεπτά, οπότε το έχουμε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Θα είμαστε μαζί για μια μισή ώρα μέχρι τις 9:30. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ξεκινάμε με ένα κομμάτι, θα εξηγήσω αμέσως μετά, που θα έπρεπε να έχει παιχτεί πριν από λίγες εκπομπές. Ένα αριστουργηματικό κομμάτι.

Στις 7 Μαρτίου του 2026, θα το ξέρετε ήδη ότι έφυγε από κοντά μας ο Country Joe, ο Country Joe McDonald, τον Country Joe and the Fish, ηλικία 4 χρονών. Στην εκπομπή που είχα, αφού είχαμε μάθει το θάνατό του, αμέσως είχα σκεφτεί ότι θα έπρεπε να παίξω αυτό το κομμάτι, καθώς είναι ένα κομμάτι που κάποια εποχή το άκουγα επανειλημμένος, και κυρίως πριν βγω από το σπίτι, έτσι με μια διάθεση να ζήσω αυτά που νόμιζα ότι θα μπορούσα να ζήσω, δεν έχει σημασία. Αλλά τελικά το ξέχασα να το παίξω σε εκείνη την εκπομπή, και μόλις τέλειωσε εκείνη η εκπομπή αισθάνθηκα περίεργα. Και το πράγμα χειροτέρεψε όταν λίγες ώρες αργότερα το πρωί της Παρασκευής που ξημέρωσε, που έφτασε, το άκουσα στην εκπομπή του Lemon, και εκεί ένιωσα πραγματικά αυτή η λέξη από μη. Αλλά τα λάθη και αυτά που σου μένουν ως αποθυμένα είναι για να διορθώνονται. Country Joe and the Fish, Waltzing in the Moonlight, από το τρίτο άλμπουμ τους, Together, του 68. Πρώτο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια για τους Social Distortion, το Born to Kill, 8ο άλμπουμ, παρόλο που έχουν σχηματιστεί από το 1978, το πρώτο τους κυκλοφόρησε το 1983 και το προηγούμενο 7ο το 2011. Εντάξει, δεν είναι το αριστούργημα, αλλά υπάρχουν όμορφα πραγματάκια εκεί μέσα. Το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο είναι το Tonight, αυτό θα ακούσουμε τώρα. Υπάρχουν όλα εκεί, και η πολύ όμορφη φωνή και προφορά του Mike Ness και αυτές οι κιθάρες. Tonight, Social Distortion, 8 Μαΐου κυκλοφόρησε το 8ο άλμπουμ τους.

Αυτό το κομμάτι ήταν ένα προσωπικό μου κόλλημα για τις των προηγούμενων ημερών. Ο τύπος έχει το όνομα Dion Lunadon από τη Νέα Υόρκη, αν και προέρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, και ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής μιας μπάντας με το όνομα D4, αλλά έχει παίξει και μπάσο και με τους A Place to Bury Strangers. Μόνος του ουσιαστικά ηχογραφεί και γράφει τα τραγούδια του, αλλά έχει και μια τετραμελή μπάντα για τα live. Dead or Alive ήταν αυτό το σιγκλάκι, το οποίο είναι το πρώτο σιγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ του Rare Gems Volume 1, που θα κυκλοφορήσει τέλος Ιουνίου. Και πάμε σε μια γυναικεία μπάντα από το Bristol, που πέρυσι τέτοια εποχή περίπου είχε ενθουσιάσει αρκετούς από εμάς εδώ στο σταθμό με ένα συγκλάκι που είχαν βγάλει πέρυσι τον Μάρτιο και περιεχόταν στο τρίτο EP της μπάντας. Μιλάω για τους Grandma's House. Η πρώτη κυκλοφορία μετά από εκείνο το EP είναι αυτό εδώ το κομμάτι που κυκλοφόρησε 7 Απριλίου. Ένα καταπληκτικό indie single. Ο τίτλος είναι Dog ή D-O-G αν θέλετε.

Και αυτή ήταν η γνωστή γενικά White Fence, I Came Close, Orange for Luck. Ο τίτλος του κομματιού που βρίσκεται μέσα στο Orange, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλος Απριλίου, Los Angeles. Η White Fence είναι το προσωπικό project του Tim Priestley. Εντάξει, είναι ένα σχήμα που γενικά δεν με ενθουσιάζει, αλλά υπάρχουν μερικά ωραία κομμάτια και το άλμπουμ έχει 2-3 πολύ ωραία. Τον προτιμώ πάντως από τον φίλο του, τον Ty Segall, ο οποίος κάνει την παραγωγή του άλμπουμ και παίζει και την μπάνα. Το επόμενο κομμάτι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να σας αρέσει. Η μπάντα έχει το όνομα Silver Furs, ασημένια έλατα. Είναι μια ελβετική μπάντα με έδρα τη Βέρνη. Δημιουργήθηκαν το 2011. Έχουν μια DIY φιλοσοφία, ηχογραφούν με αυστηρά, λένε αυτοί τώρα, DIY κριτήρια. Αν και στις ζωντανές τους εμφανίσεις παίζουν ως εφταμελές σχήμα, ο πυρήνας της δημιουργίας ανήκει στον συνθέτη Ραφαέλ Έλμιγκερ. Ακούμε ένα σιγλάκι που κυκλοφόρησε και αυτό την ίδια μέρα που κυκλοφόρησαν και οι White Fence, με τον τίτλο Linen and Tears.

Η μπάντα έχει το όνομα Smoke Master και μας έρχονται από την Κολονία. Το No Other One που ακούσαμε είναι το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ τους, In The Temple, που θα κυκλοφορήσει 19 Ιουνίου. Αυτά. Και πάμε στους The Loft. Ας πούμε μια περίληψη, γιατί νομίζω ότι δεν έχω παίξει Loft στην εκπομπή μέχρι σήμερα. Οι Loft σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1982 και υπήρξαν από τους πρώτους του ήχου της θρυλικής Creation Records. Το 1985 όμως ξαφνικά διαλύθηκαν. Μετά τη διάλυση, ο Pete Astor σχημάτισε τους αγαπημένους The Weather Prophets. Μετά από σποραδικές επανενώσεις, τελικά επέστρεψαν και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το Μάρτιο του 2025, πέρυσι. Φέτος, 8 Μαΐου, ακολουθεί ο δεύτερος δίσκος τους με τον τίτλο Badges. Ακούμε το Goodbye Saturday Night.

Και αυτή ήταν η γνωστή μας Dax Limited, το ντουέτο από το Τορόντο. Μόλις άκουσα αυτό το κομμάτι πριν από λίγες μέρες, έπιασα τον εαυτό μου να τραγουδάει όλους τους στίχους, και αυτό δεν είναι παράλογο, καθώς είναι διασκευή, το Easy Come Easy Go, από το κομμάτι που υπήρχε στο ντεμπούτο, στο πρώτο solo album του Grant McLennan, τον Go Betweens, το Watershed, που είχε κυκλοφορήσει το 1991. Στο κομμάτι συμμετέχει και ο Martin Courtney, ο οποίος είναι ο frontman των Real Estate. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε παίξει κάτι από μια μπάντα από το νότιο ανατολικό Λονδίνο, τους SWEP, S-U-E-P, που σημαίνει μια βλακεία, σημαίνει το Super Universal Educational Programming. Είχαμε παίξει το πρώτο σινγκλάκι από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, ο τίτλος του άλμπουμ είναι το Forever, κυκλοφόρησε τέλος Μαρτίου. Είχαμε παίξει το πρώτο σινγκλ, ένα πραγματικά πολύ όμορφο pop κομμάτι, το The Rain, αλλά το κομμάτι που περίμενα να παίξω στην εκπομπή μου με αγωνία είναι αυτό εδώ, το Patronized.

η φοβερή και τρομερή Smatic Guru. Πάντα σε αφήνουμε την αίσθηση του ανικανοποίητου, καθώς τα περισσότερα κομμάτια τους έχουν διάρκεια ενός λεπτού περίπου. Το Pills περιέχεται σε ένα ακόμα EP που κυκλοφόρησαν μέσα Μαρτίου με τίτλο Croc Brain or Two Big Steps for Mankind. Από το Buffalo της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ντουέτο είναι η Smatic Guru. Και πριν λίγες μέρες, αυτό που έρχεται της χρονιάς για μένα είναι η εμφάνιση του Jim Bob, τον Carter The Unstoppable Sex Machine. Αργή βέβαια, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, δεν θα έρθει μόνος του, θα έρθει με την μπάντα του, θα παίξουν κομμάτια από τα πολλά προσωπικά άλμπουμ του, αλλά και κομμάτια από τους Carter The Unstoppable Sex Machine βέβαια. Ελπίζω να μην έχει πάρτι ο σταθμός εκείνη τη μέρα, μάλλον δεν θα έχει. Ας ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το περσινό άλμπουμ του. Είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ ταυτόχρονα. Από το Automatic ακούμε το Danny From Nowhere.

19 Δεκεμβρίου λοιπόν θα είμαστε εκεί όλοι εμείς οι καρτερικοί, και δεν εννοώ υπομονετικοί, είμαστε και από αυτό, εντάξει, ή δεν είμαστε. Ας αλλάξουμε έτσι κλίμα να πάμε. Λοιπόν, πότε ήταν, 29 Νοεμβρίου, όχι, 2 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το No Man Is Good Three Times, το άλμπουμ των Shred, από το Louisville του Kentucky, μια, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε noisy proto-punk μπάντα. Αυτό το άλμπουμ είχα προλάβει να το ακούσω πριν τελειώσει η χρονιά, και στην εκπομπή που έκανα λίγο αργότερα, προσπαθώντας να μαζέψω, ας πούμε, τα καλύτερα για μένα άλμπουμ εκείνης του 2025, το περιέλαβα και αυτό, παρόλο που ο ήχος είναι αρκετά δυνατός και δεν είναι απόλυτα για μένα, αλλά κατάλαβα ότι ήταν υπερβολικά σπουδαίο το άλμπουμ των Shred. Τώρα έχουμε το πρώτο single μετά από αυτό το άλμπουμ με δύο κομμάτια. Επίσης θα σας εφιστήσω την προσοχή στους Shred. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Auto Visit.

Αυτή ήταν η The Dharma Chain, γνωστή εδώ στην εκπομπή, οι οποίοι σχηματίστηκαν, όπως είχαμε ξαναπεί πριν κάποιο καιρό, σχηματίστηκαν το 2020 στο Byron Bay της Αυστραλίας, αλλά μάλλον τα ηλιόλουστα μέρη δεν τους πήγαιναν πολύ, οπότε το 2022 πήγαν στο Βερολίνο και μάλλον εκεί βρήκαν τη σκοτεινιά που έψαχναν και άρχισαν να κυκλοφορούν τους δίσκους τους. Το Inside a New που ακούσαμε τώρα είναι το δεύτερο single. Είχαμε ακούσει και το Red, το πρώτο single πριν από δύο εκπομπές. Του τρίτου άλμπουμ τους, Some Kind of Pure State, που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Μια κυκλοφορία που και αυτή την είχαμε ακούσει πριν από λίγες εκπομπές, το τρίτο επίσης άλμπουμ των Black Beats από τη Βοστόνη, το Male Thief ο τίτλος του. Είχαμε ακούσει το Secret World, ακούμε το Psychic World.

πολύ ενδιαφέροντες, νομίζω, οι Άτσουκο Τσίμπα, οι οποίοι μας έρχονται από το Μόντρεαλ. Tar Sands είναι ο τίτλος του κομματιού. Περιέχεται στο τέταρτο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το τέλος Απριλίου. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Άτσουκο Τσίμπα, το όνομά τους. Και, είναι αυτές οι ενδιαφέρουσες για μένα περιπτώσεις συγκροτημάτων που δίνουν ως τίτλο άλμπουμ το όνομά τους σε ένα μεταγενέστερο δίσκο, δηλαδή όχι στον πρώτο τους, αλλά στον δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο. Πάντα κάτι σημαίνει αυτό. Και πάμε στη Νέα Υόρκη, στο Albany της Νέας Υόρκης, για τους The Parlor, το οποίο είναι ένα σχήμα που είναι ένα ανδρόγυνο. Ναι. Και έχουμε ένα σιγκλάκι που κυκλοφόρησε και αυτό 24 Απριλίου. Θα περιέχεται σε ένα μάλλον διπλό άλμπουμ, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν ο Eric Kranz και η Jen O'Connor. Κάνουν μουσική μαζί από το 1998. Ο τίτλος του κομματιού «The Sacred is the Sweetest».

Είναι δουλειά των Magic Castles. Είναι μαζί μας από το τις αρχές δεκαετίας του 2000, από τη Μινεάπολη. Realized, το 8ο αν δεν κάνω λάθος άλμπουμ τους, The Fuzz Club, ακούσαμε το Space Manual. Υπάρχει το γεγονός της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών. Είχα σκεφτεί να πω κάτι, είχα σκεφτεί να παίξω το κομμάτι που θα ταιριάζει στη δικιά μου εκπομπή, το Sing Me to Sleep των Smiths, αλλά δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Θα συνεχίσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα στο ίδιο κλίμα με τα προηγούμενα, από την πάντα των Wave Decay από το Denver του Colorado. Αν θυμάστε, το περσινό ντεμπούτο άλμπουμ τους Reflections ήταν για μένα το καλύτερο αυτής της σκηνής άλμπουμ της περσινής χρονιάς. Είχαμε παίξει 4 κομμάτια. Τώρα έχουμε 1η Μαΐου, κυκλοφόρησε ένα EP με 3 κομμάτια. Θα ακούσουμε το Air Runs Thin και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί το Midwestern Midi.

Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλησπέρα σας, ακούτε Strum Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου θα ακούσετε ένα ακόμη Midwestern MIDI. Ξεκινήσαμε σήμερα με μία μπάντα από το San Francisco, μία πολύ γλυκιά μελωδία. Another Country ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε και είναι από το 5ο πλήρες άλμπουμ των CD. Έτσι λέγεται η μπάντα. Κυκλοφορούν τις δουλειές τους σε μία λονδρέζικη δισκογραφική, Tough Love ονομάζεται. Έτσι κάτι γνωστό το οποίο περιέχει αυτή η εταιρεία είναι αυτή η μυστήρια ψυχεδελική post-rock μπάντα η οποία έχει αυτό το όνομα, το παράξενο Ulrika Spacek, και τέλος πάντων κυκλοφόρησε 1η Μαΐου πρόσφατα σχετικά. Καρίνα Τζίλ ονομάζεται η κοπέλα γύρω από την οποία περιστρέφονται τα πάντα, είναι στιχουργός, τραγουδάει και μεταξύ άλλων σκηνοθετεί και τα βίντεο κλιπ. Έχουν γυρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο για το lead single του άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Procession, το οποίο είναι πάρα πολύ εμπνευσμένο από το David Lynch, όπως διαβάζω, δεν το έχω δει, αλλά εσείς που αγαπάτε τον David Lynch μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά. Η συνέχεια σε κάτι άλλο σχετικά καινούριο, με καινούρια ως επιτοπλίστων κομμάτια θα πάμε σήμερα στην εκπομπή, όχι και πάρα πολύ καινούργια, αλλά γενικά μέσα στο 2026, το 2026 κομμάτια θα είναι τα περισσότερα. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη σχετικά καινούργια κυκλοφορία και πολύ αγαπημένος μουσικός, ο Sam Bean και η Iron & Wine.

In Your Ocean είναι το lead single από το τελευταίο άλμπουμ των Iron Wine. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Hen's Teeth και κυκλοφόρησε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 από τη Sub Pop Records, ως συνήθως. Sam Beam στα καλύτερά του, πραγματικά δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο κομμάτι και αν έχει υπάρξει ποτέ κομμάτι του Sam Beam το οποίο να το θεωρήσω έστω και κάπως μέτριο, αλλά αυτά είναι γούστα στο τέλος της ημέρας. Η συνέχεια πολύ σχετική από έναν άλλον πάρα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, singer-songwriter, ο οποίος έχει και αυτός καινούργια δουλειά, η οποία μας έρχεται και αυτήν από τα τέλη Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς. Bill Callahan.

Yeah.

Dreamland, το ονομάζεται το κομμάτι, ήταν ο Bill Callahan από το My Days of 58, κυκλοφόρησε στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, από την Track City Records φυσικά. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Bill, τον οποίο αγαπάμε ιδιαιτέρως. Και έχω την αίσθηση ότι είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο έχει πραγματικά αυτά τα ευρήματα, αυτά τα κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων, τα οποία είχαν πολλά κομμάτια στο παρελθόν του Bill Callahan. Εδώ το ωραίο είναι αυτός ο συνδυασμός του motoric και του crowd λίγο έτσι στο ρυθμό, μαζί με τα αμερικάνα στοιχεία φυσικά και το folk, το οποίο επιταχύνει συνεχώς και φτάνει σε έναν έτσι αρκετά δυνατό ρυθμό μέχρι το τέλος του κομματιού, για να μην πω για τους στίχους, οι οποίοι είναι πραγματικά αριστούργημα. 1, 2, 3, 4, you and I, we died as children, you and I, we died together, mown down, a couple of bullets, shoot, shoot, 10 lives together. Εντάξει, προφανώς μιλάει για, όπως πάντα δηλαδή, για πολλά θέματα έτσι, ζωής και θανάτου κλπ. Και η συνέχεια για από έναν ακόμα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος ενώ έχει πάρα πολύ σχέση με τη μουσική των 60's και γενικά δεν ασχολούμαστε με αυτούς, όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο, απλά δεν εμπίπτουν πάρα πολύ στα ενδιαφέροντά μας, ο συγκεκριμένος είναι πολύ συμπαθής και γι' αυτό θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και σε πολλές εκπομπές στο σταθμό, έχει και καιρό που βγήκε νομίζω προς τα... ήταν το πρώτο single το οποίο κυκλοφόρησε πριν βγει ο δίσκος, Your Eyes από τον White Fence.

Αγαπημένος λοιπόν Tim Presley, το άλμπουμ ονομάζεται Orange και το σχήμα White Fence. Drag City, συγγνώμη, η δισκογραφική, κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου. Παραγωγή Thai Seagull και τα τύμπανα έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι του Thai. Και πολύ ωραία στοίχεια, Show Your Eyes, Then I Knew Your Eyes, Then It's True. Πραγματικά πανέμορφο. Και η συνέχεια, για τη συνέχεια θα φύγουμε από τα States και θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καινούργια μπάντα, πολύ εντυπωσιακή. Χθες προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω κυκλοφόρησε το πρώτο EP τους. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο σιγκλάκι που κυκλοφόρησαν, το οποίο έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ονομάζονται 1000 Rabbits.

Virgin Soil, αυτό είναι το debut single του συγκροτήματος One Thousand Rabbits, είναι based στο Λονδίνο τώρα πια. Έχει κυκλοφορήσει 17 Φεβρουαρίου, 7 Μαΐου κυκλοφόρησε το πρώτο EP, δεν το έχω ακούσει, αλλά εάν μοιάζει με αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα κάπως έχει αλλάξει η σειρά των κομματιών όπως την είχα προγραμματίσει, γιατί δεν θα έπεφτε. Το επόμενο κομμάτι κανονικά ήταν πολύ μεγάλο και θα περνούσε κατά πολύ τις 10 η ώρα, τη δεκάτη τέλος πάντων. Οπότε θα ακούσουμε ένα άλλο. Μέχρι τις 10 θα πάμε με το κομμάτι του Aaron Parks, The Machines Say No. Και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο.

Μάλιστα. Η ώρα είναι 10:05. Ξεκίνησε φυσικά, όπως καταλάβατε, το δεύτερο ημισάωρο του Midwestern MIDI με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Meat Machines και είναι από το album The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy των Claypool Lennon Delirium. Σπουδαία μπάντα, σπουδαία μουσική. Ο Les Claypool, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά και ο βασικά ο Σον Όνο Λένον, ένας πολύ σπουδαίος και αδικημένος μουσικός, λόγω του ότι είναι ο γιος του Τζον και της Γιώκο. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, λένε εντάξει, οκ. Ενώ νομίζω ότι έχει δώσει πάρα πολύ ωραία δείγματα και πάρα πολύ ωραίες μουσικές και εμείς εδώ τον συμπαθούμε και τον υποστηρίζουμε, σιγά που ήθελε την υποστήριξή μας, αλλά τέλος πάντων. Έχει κυκλοφορήσει τέλος πάντων αυτό το άλμπουμ 1η Μαΐου του 2026 από την Ato Records. Ωραίο και concept άλμπουμ, έτσι και λίγο ενάντια στην τεχνοολιγαρχία, σε αυτούς τους τύπους γνωστούς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο στίχος αυτός, Are humans nothing more than meat machines, or is there more to us, αναρωτιούνται. Μετά από 7 χρόνια απουσία στο South of Reality, ήταν του 2019, έτσι επανεμφανίστηκαν αυτοί οι τύποι. Πιο πριν, στο προηγούμενο μισάωρο, έκλεισε με το Machines Say No. Machines με Machines. Ήταν μια σύνθεση του πιανίστα Aaron Parks από το άλμπουμ Little Big 3, του κουαρτέτου Little Big, λοιπόν, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 από την Blue Note Records και δεν ξέρω τώρα αν θυμάστε, αλλά αυτός ο σπουδαίος drummer ο οποίος έπαιζε εκεί ονομάζεται Jungkook Kim και είναι Κορεάτης και είναι πραγματικά μηχανή, αλλά τώρα πια δεν έχει κανένα νόημα, προφανώς δεν θα θυμάστε τι ακούσατε πριν από 10 λεπτά. Anyways, προχωράμε λίγο πιο post-rock με καινούριους L1011, πολύ αγαπημένοι και αυτοί φυσικά.

Formerly Fresh ονομάζεται, είναι ο τίτλος αυτής της σύνθεσης, από το post-rock duetto των L1011, του Christian Dunn δηλαδή στο μπάσο και του Tom Fogerty στα τύμπανα. Καμία σχέση ο Christian Dunn με τον άλλον σπουδαίο μπασίστα, τον Trevor Dunn, που είναι και από την ίδια περίπου περιοχή. Προλίγου το έψαξα, δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση, αν και μου φαίνεται κάπως παράξενο τώρα που το συνειδητοποίησα μετά από τόσα χρόνια που γνωρίζω το όνομα αυτού του μπασίστα. Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου του 2026 το Nowhere Faster, έτσι ονομάζει το άλμπουμ. Κυκλοφορεί από την σπουδαία Joyful Noise Recordings, ανεξάρτητη εταιρεία από την Ινδιανάπολης της Ινδιάνα, και δεν είμαι σίγουρος αν ο τίτλος του κομματιού έτσι σατιρίζει και αυτό σαρκάζεται το γεγονός ότι μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε όλοι ή κάτι άλλο. Και για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε μια πολύ όμορφη jazz διασκευή σε μια jazz σύνθεση. Η σύνθεση είναι της Jerry Allen, μιας πολύ σπουδαίας μουσικού, συνθέτριας και καθηγήτριας της jazz από το Detroit, η οποία έχει συνεργαστεί με τον Ornette Coleman και με τον Paul Motian, από ό,τι διαβάζω εδώ, σπουδαία ονόματα. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Michigan και του Pittsburgh, γέννημα θρέμα λοιπόν Midwest, και πέθανε από καρκίνο στις 27 Ιουνίου του 2017. Αυτήν λοιπόν την κυρία, μια σύνθεση αυτής της κυρίας, When Kabua Dance ονομάζεται, διασκευάζει το τρίο τον Greg Taborn στο πιάνο, το Mecca Reed στο τσέλο και Chess Smith στα κρουστά και τα vibes, και το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου του 2026 από την ECM Records, πολύ σπουδαία γερμανική εταιρεία jazz. Ακούμε λοιπόν αυτή την υπέροχη σύνθεση, είναι μεγάλη σε διάρκεια και επανερχόμαστε.

τελειώνει σιγά σιγά αυτή η σύνθεση και θα συνεχίσουμε και με κάτι άλλο τζάζι. Μια άλλη διασκευή. Who Does She Hope To Be ονομάζεται το κομμάτι και είναι ένα κομμάτι του θρυλικού Sonny Sharrock, σπουδαίο κιθαρίστα, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Pharoah Sanders, τον Miles Davis, τον Don Cherry, you name it. Αυτό το κομμάτι είναι ο προπομπός του άλμπουμ, ενός καινούργιου άλμπουμ, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αναμένεται να κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει από ό,τι βλέπω πριν από μερικές μέρες. Δεν το έχω ακούσει. Matthew Stevens ονομάζεται ο καλλιτέχνης και συμμετέχει σε αυτόν τον πάρα πολύ αγαπημένος κιθαρίστας, ο Jeff Parker.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Midwestern Media. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Τελειώνουμε με μια σύνθεση του Joe Westerlund, ενός drummer από το Durham της Βόρειας Καρολίνας. Drummer γνωστός από τους Setting και τους Caliphon. Το τελευταίο του άλμπουμ, κυρίως της From the Shift, μια σύνθεση. Να είστε καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείτε. Για χαρά!

τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία και πήρε ένα τηλέφωνο και

pieces.